0: You bring the vibe, we bring the hits.
1: 102.3 Mix FM.
2: I like being

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a
4: brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a
1: brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: down.
1: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
2: Τι?
0: Ότι όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι.
2: Πρώτη μέρα της σεζόν.
0: Εντάξει, αλλά όταν πεθάνω θα συνεχίσω να έρχομαι σε σένα, να σε κάνω να γελάς, να σας κάνω να γελάτε. Θα είμαι η ψυχή της παρέας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, η φετινή σεζόν θα είναι πιο δύσκολη από τις προηγούμενες.
0: Και συζητούσα, ρε Σιπλάτωνα, με έναν φίλο μου πάτερ. Και αυτό για τις ψυχές, για τον παράδεισο και ξέρω εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, Ριώνα μου, επειδή είναι και 7 το πρωί, εγώ αν δεν πιω καφέ, λειτουργώ.
2: Καλό.
0: Μέσα σε
2: καλό, πάρα πολύ. Διπλή απόλαυση, διπλός πόνος.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αν ήσουν ένα τράπερ, παιδιά.
2: Πω, τρελαίνομαι. Καταρχάς, με έχω φανταστεί πολλές φορές τράπερ.
1: Πρέπει να βρούμε όμως το όνομά μας, παιδιά, αν ήμασταν τράπερ. Το όνομά
2: και
1: σου,
2: τα βρίσκουν,
1: λοιπόν.
2: Τα ονόματα, παιδιά, οι τράπερς. Είναι φοβερό.
1: Θα ακούσεις τώρα που θα τα βρούνε, που τα βρίσκουν.
2: Πες.
1: Το όνομά σου θα ήταν το χρώμα της μπλούζας που φοράς τώρα.
2: Που φοράω τώρα.
1: Ναι, και το τελευταίο πράγμα που έφαγες. Πώς θα σε έλεγαν.
2: Ωχ, παιδιά.
1: Χρώμα
2: λοιπόν,
1: μπλούζας.
2: Η μπλούζα μου είναι πράσινη. Κυπαρισί θα έλεγα, αλλά θα το κάνω πράσινο.
1: Πράσινο.
2: Πράσινο σαρακάς.
1: Όχι, ρε. Πράσινο σαρακάς.
2: Πράσινο σαρακάς. Πόσο ταιριάζει όμως το πράσινο σαρακάς.
1: Μπράβο.
2: Φαντάζομαι φούρσα κόκκινη. Ή ροζ.
1: Ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ροζ σαρακάς.
1: Ροζ σαρακάς.
2: Και αυτό ήταν ωραίο.
1: Θυμίζεις κάτι άλλο τώρα, ναι. Ένα συγκρότημα που ξεκινάει με ροζ. Εγώ θα ήμουν γκρι, το λες αυτό. Ανοιχτό. Ανοιχτό γκρι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι γκρι.
1: Γκρι. Κεράσι βουτυγμένο.
2: Γκρι
1: και μαύρη σοκολάτα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έφαγα.
2: Εντάξει, μεγάλο αλλά... μου δεν θα έκανες καριέρα, ναι, αλλά γκρι
1: γιατί...
2: κεράσι. Γκρι κεράσι βουτυγμένο.
1: Το βουτυγμένο το θέλω. Όχι, δίνει
2: το
1: κάτι.
2: Βάλω. Το βουτυγμένο μέσα θα μπει.
1: Γκρι κεράσι βουτυγμένο. Μ' αρέσει.
2: Ω, φοβερό.
1: Featuring πράσινο σαρακάς.
2: Ω, παιδιά, θα βγάλουμε επιτυχία άρα.
1: Τι θα κεράσι,
2: γκρι κεράσι βουτυγμένο. Λέω πράσινο σαρακά.
1: Πράσινο σαρακά. Δεν έτσι είναι το τραπ.
2: Δεν κάνουν έτσι τη φωνή του κάτι περίεργα. Γιατί έχει καμιά λογική. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι αρακά.
2: Μαύρο αγκούρι, λοιπόν, είναι ο Κυριάκο μα. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Κυριάκο, εν τέλει, το μαύρο αγκούρι. Ο Μάριο. Μπλε βρώμη.
2: Μπλε βρώμη.
1: Βρώμη.
2: Πώ.
1: Το κάνει και έτσι. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
2: Ο Βαλεντίνο άσπρο τυραμισού. Καλά, θεόφοβε. Τυραμισού έφαγε τελευταίο πράγμα. Πότε το βράδυ. Το βράδυ ή το πρωί. Τώρα βλέπω και τι τρώτε, καταλάβατε.
1: Η Άννα μας μπλε τοστ. Μ' αρέσει. Να ξανανοίξουμε έναν μπρατσάδικο Άννα. Να το βγάλουμε μπλε τοστ.
2: Μπλε τοστ.
1: Εδώ πολλά ωραία.
2: Γαλάζιο σκεφτέ η Γεωργία.
1: Κόκκινο στέικ η Πολίνα μας.
2: Ωραίο, ωραίο. Pink kebab ο Παναγιώτης.
1: Και αλλάζουμε κουζίνα και πάμε γκρέι φαχίτας στη Σέβη μας.
2: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο όνομα. Ισπανικής μπάντας. Φαντάσου τις high five της Ισπανίας.
1: Ναι, να είναι
2: και
1: η γκρέι φαχίτας.
2: Η γκρέι φαχίτας.
1: Πώς ήταν η λασκέτσα.
2: Ναι, άμπρα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα ζήσουμε για πάντα. 1000 χρόνια.
2: Πλέον, κοιτάλλου για τα μυστικά μακροζωίας.
1: Ναι.
2: Όχι για τίποτα άλλο. Απλά να. Έτσι,
1: να
2: υπάρχουν.
1: Να ξέρεις τι γίνεται.
2: Υπάρχουν, βέβαια.
1: Η Έθελ Κάτερχαμ, παιδιά, είναι η γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο. 117 ναι. ετών. Αχα. Γεννήθηκε 21 Αυγούστου 1909.
2: Μία μέρα πριν από σένα.
1: Ναι, γι' αυτό, παιδιά, θα σας στάψω όλους, να ξέρετε. Σκέψω τώρα.
2: Καλά, το είναι σίγουρο.
1: Τούτια γεννήθηκε το 9. Άρα 5 χρόνια πριν τον πρώτο παγκόσμιο. Έζησε πρώτον παγκόσμιο πόλεμο. Έζησε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γνώρισε 6 διαφορετικούς Βρετανούς μονάρχες.
2: Ναι.
1: Σκέψω ότι ήταν και
2: στη ζωή της.
1: Στον Κάρολο, το βασιλιά, όταν ήταν νέος. Και του είπε μάλιστα χαριτολογώντας, αλλά τα κορίτσια. Ειδικότερα τότε σας θέλανε.
2: Ναι.
1: Και 117 ετών κλείνει. Και δεν μιλάει, παιδιά, ούτε για θαυματουργές δίαιτες, ούτε για εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής, ούτε για τροφές θαυματουργές που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς και για τη μεσογειακή διατροφή, που είναι μαγική. Αυτή δίνει μια πιο απλή συμβουλή.
2: Ποια είναι η συμβουλή της?
1: Να αποφεύγουμε τις διαμάχες.
2: Α.
1: Πρώτο. Να ακούμε τους άλλους.
2: Ναι.
1: Δύο.
2: Ναι.
1: Είμαστε καλοί ακροατές.
2: Α, καλή.
1: Και εσύ, να συνεχίζουμε καλύτερα. Να κάνουμε όσα μας ευχαριστούν. Αυτά τα τρία, παιδιά, δίνει. Εν τω μεταξύ, η μακροζωία πρέπει να υπάρχει γενικά στην οικογένειά της, γιατί η αδερφή της,
2: 250.
1: Η Gladys, έζησε μέχρι τα 104.
2: Καλά, να σου πω κάτι, ρε ώρα μου τώρα. Δεν βαριέται τώρα 117. Δηλαδή, είναι
1: ξέρεις,
2: λίγο βαρετό. Είναι
1: στενάχωρο, ρε, που διαβάζω ότι είχε δύο κόρες
2: ναι.
1: και έζησε τόσο, ώστε να χάσει και τις δύο. Και οι κόρες πεθάνανε από γυρατιά. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου.
2: Καλά, δεν του έλεγε μη μαλώνετε, να κάνετε ότι σας ευχαριστεί. Του έλεγε αυτά τα ωραία τα κόλπα για
1: τους
2: να.
1: Του τα έλεγε και αυτοί ζήσανε μέχρι τα 100, δεν είναι ότι δεν.
2: Και για DNA. Εγώ πιστεύω το DNA.
1: Πάντως δεν έσπασε το ρεκόρ. Να ξέρεις, αν και την κοφτή, η Έθελ λέει δεν με νοιάζει εμένα για τα ρεκόρ.
2: Ναι, έχω χρόνια μπροστά μου ακόμα,
1: θα τα σπάσω. Ναι, να ζω και να χαίρομαι την καθημερινότητά μου. Η Γαλλίδα Jean Kalman.
2: Πόσο?
1: Έχει το ρεκόρ 122 ετών. Πω, και 164 ημερών.
2: Πες
1: και εγώ θα βαρεθώ. Δώσ' μου χρόνια σου αν δεν τα θέλεις, ρε.
2: Εύχομαι να γίνεις 102,3 αρεσιά μου. Έτσι να τιμήσουμε και το μίξ μας.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people
0: every morning. This is Cyprus's favorite morning show. I remember.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Αχ, ρε Πλάτωνα.
2: Τι ρε, άχασε.
1: Τι αποφάσισα να κάνω τώρα.
2: Τι αποφάσισες, χωρίς.
1: Αποφάσισα να βάλω air condition στο σπιτάκι του σκύλου. Και τώρα περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Ήταν πολλά καλό, μπράβο μου.
2: Ναι.
1: Μπράβο μου, το είπα. Σκυλοβατόρες. Ναι. Το πιασες.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να τα εξηγώ φέτος, θα τα λέω απλά.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Εγώ τα πιάνω, αλλά
1: ναι.
2: Πέφτουνε.
1: Επίσης μπορούμε να βάζουμε λίγο γέλιο, ένα ηχητικό κονσέρβα.
2: Α, το ηχητικό κονσέρβα το έχω άνετα.
1: Τέλεια.
2: Οπότε ξαναπες, πόσες
1: έβαλε air condition στο σπιτάκι του σκύλου και τώρα πες και περιμένω να δω πόσες σκυλοβατόρες θα κάψει. Σας αγαπώ, σας αγαπώ.
2: Και έτσι κάπως τελειώνει ωραία, ένδοξα, έτσι ανέκδοτο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Με κίνδυνο τρόμαξα, λέω και εγώ τι ακούγεται.
2: Όχι, είναι το που ψήνω τώρα την πίτσα.
1: Α, με κίνδυνο να ακουστώ γκρινιάρα που δεν είμαι και το ξέρετε όλοι.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό να μας καλέσεις για πίτσες.
2: Εντάξει, ρε
1: Σάρα μου.
2: Οκ. Καλοκαιράκι ήταν, καλοκαιράκι.
1: Και τι το καλοκαίρι δεν τρώμε πίτσες.
2: Εντάξει, τρώω καλά το καλοκαίρι και
1: τρώμε. Παιδιά, ναι. Φτιάχνει όμως και η Ελένη
2: ναι.
1: μια ζύμη. Αλλά
2: παιδιά.
1: Και εσύ είσαι τέλειος πιτσαδόρος.
2: Ναι. Φοβερός.
1: Τέλειος.
2: Ωραίο ντουέτο κάνουμε. Ναι. Θα σε παρτίσουμε μια μέρα και θα πάω να ανοίξω πιτσαρία. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί εμείς που φτιάχνουμε τις πίτσες στο σπίτι και υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που το κάνουμε αυτό, να ξέρετε ότι πλέον. Έχουμε αναγνωριστεί και από την επιστήμη. Γιατί το ξέραμε ότι ήμασταν, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται. Όσοι φτιάχνουμε στο σπίτι πίτσα, είμαστε πιο attractive. Πώς το λένε,
1: ελκυστικός.
2: Ελκυστικός. Ναι. Πιο attractive, λοιπόν, πιο ελκυστική.
1: Ατραξιόν είστε, όχι attractive. Ναι.
2: Και καλύτερη σε κάποιο έπιπλο του σπιτιού. Δεν θέλω
1: στο
2: να πω.
1: Στο τραπέζι.
2: Όχι.
1: Στον καναπέ.
2: Όχι, φύγε από αυτό το δωμάτιο.
1: Στο ζευγάρο, μα είστε καλύτερα.
2: Ναι, παιδιά.
1: Τώρα φταίω εγώ που το έχω εδώ και δεν θα το πω.
2: Όχι,
1: έχει να κάνει με το όνομα.
2: Όχι.
1: Ότι είναι πίτσα.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το πώς το ανοίγεις.
1: Το φίλο.
2: Γιατί εγώ όταν κάνω τη ζύμη, κυρία μου, την παίρνω τη ζύμη, την ανοίγω έτσι με τα χέρια μου, με πολύ λεπτές κινήσεις.
1: Εσύ την ανοίγεις τη ζύμη, Πλάτωνα.
2: Ναι, και την πετάω στον αέρα και την πιάνω. Την πετάω και την πιάνω. Άρα όλα αυτά δείχνουν το πόσο ελκυστικός είμαι και πόσο καλός είμαι στο ζευγάρωμα.
1: Ναι, την ώρα που την πετάς είναι το ελκυστικός, την ώρα που την πιάνεις είναι το ζευγάρωμα.
2: Ναι. Αυτό.
1: Ακούγεται όλο λάθος, το ξέρεις,
2: Εντάξει, η επιστήμη το λέει. Άμα θες να βάλεις και με την επιστήμη, Okay. Πότε θα έρθετε τώρα για πίτσα στο σπίτι, για πες.
1: Πότε θα έρθετε τώρα. Ρε, ελκυστήκε. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Καλημέρα με αγάπη, χαρά και κυρίως ψυχραιμία.
1: Βεβαίως, γιατί η αισιοδοξία πηγάζει από μέσα μας. Η χαρά, η καλοσύνη, η θετική άβρα.
0: Αυτό.
1: Η θετική. Πόσες φορές το χρόνο παρκάρω κάτω, πες μου.
0: Μία με δύο φορές το χρόνο.
1: Μία με δύο. Η μία ήταν σήμερα, παιδιά. Και έρχομαι εδώ και ξεφορτώνουν πράγματα. Κάνουν, δεν μπόρεσα να βρω να παρκάρω.
0: Παιδιά, έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ με το που ήρθα. Μια μέρα που βιάζομαι και θέλουμε το που τελειώσουμε.
1: Ναι.
0: Να φύγω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ένα τεράστιο φορτηγό που δεν έχω δει μεγαλύτερο στη ζωή μου. Φορτηγό.
1: Λοιπόν, λίγο
0: να κατεβάζει. Όχι, ρε, επειδή είναι από εκείνα τα μακρινάρια, παιδιά.
1: Είναι μακρινάρια,
0: αλλά. Κουβαλάνε πράγματα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είδα πιο
1: δεν
0: μεγάλο.
1: Έχει
0: πλάτωνα.
1: Πιο μεγάλο.
0: Εσείς αν είχατε στη Θεσσαλονίκη μεγάλα φορτηγά. Εγώ δεν έχω δει μεγαλύτερο.
1: Επίκλειστο συνέστημα
0: κάνει. Και πριν πιο καφέ
1: κιόλα.
0: Και ξεφορτώνουν παλέτα. Και γυψοσανίδε.
1: Εντάξει. Θα τελειώσουν σε καμιά ώρα.
0: Σε μισή μου είπανε. Άφησα το κλειδί μου κάτω, παιδιά, στον παρκαδόρο της καρδιάς μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Φραγκίσκο μας.
1: Ναι.
0: Και μετά ξεκίνησε μια παράνοια.
1: Ναι. Η παράνοια.
0: Για το κλειδί.
1: Συμπληρώθηκε με το που ήρθα κι εγώ. Γιατί, ξέρετε, εγώ δεν παρκάρω κάτω.
0: Πριν του πω καλημέρα, του είπα. Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Ναι. Τόσο ωραία ξεκίνησε η μέρα μας. Η δικιά σας πώς ξεκίνησε? Viber 99310031. Πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ.
0: Α, εγώ ήμουν καλά.
1: Ναι, ήσουν
0: καλά.
1: Καλά.
0: Ξεκίνησα on time, ναι.
1: Θέλω να ευχηθώ στο πρωτάκι μου καλή αρχή, στο Ναταλάκι μου
0: καλή
1: που είναι σήμερα
0: αρχή.
1: Η πρώτη τη μέρα.
0: Ναταλούκο μας.
1: Τα παιδάκια μας να πηγαίνουν στα σχολεία τους, να σκάζουμε κι εμείς έτσι λίγο, να έχουμε το χρόνο μας να κάνουμε πράγματα.
0: Πόσο δίκιο είναι που το λες αυτό.
1: Τι πόσο δίκιο.
0: Ενώ δεν έχω βρει νηπιαγωγείο.
1: Σιγά σιγά. Θα το βρεις και αυτό. Μη στεναχωριές, θα το βρεις. Είναι θέμα χρόνου. Έχεις χρόνο μπροστά σου ακόμα. Μην
0: χρόνια.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Σίτα μας που και σήμερα είναι εδώ, έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας.
0: Και καλημέρα και στο Μπίνμπαρ που περιμένουμε πώς και πώς να έρθει.

0: Σήμερα λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου, μανιμάνι.
1: 8-9.
0: 8-9 του. Σε ποιον θα ευχηθούμε, θα φάμε κανένα κεραστικό?
1: Λοιπόν, σήμερα...
0: Ή θα φάμε μόνο πινελίκια με το πάρκινγκ κάτω?
1: Σου πω, είναι η γέννηση της Θεοτόκου σήμερα. Γιορτάζουν κάποιες δέσποινες, κάποιες
0: δέσπο,
1: Πέπι, Ζέπο, δεν βλέπω Μαρία. Έχει όμως γενέθλια η Μαρία Χρυσοστόμου μας, τα φιλιά μας και τα χρόνια μας πολλά.
0: Φιλάκια πολλά πολλά στη Μαρία μας.
1: Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, ο γενέθλιος σήμερα έχει γιορτή, μπορεί να έχει και γενέθλια, δεν ξέρουμε. Η Σκιαδενή, που δεν το έχω ξανακούσει.
0: Σκιαδενή.
1: Σκιαδενή.
0: Πώς προέκυψε τώρα αυτό το όνομα, μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει κάτι ποιητικό.
1: Αυτό, Μαρία. Η Τσαμπίκα, η Μίκα και
0: όχι,
1: ο Τσαμπίκος.
0: Όχι από το Δέσποινα, ρε Πλάτωνα.
1: το Σκιαδενή. Α, μήπως είναι.
0: Θα με τρελάνει.
1: Μήπως είναι αναγραμματισμός.
0: Παναγία Σκιαδενή.
1: Δέσκινα.
0: Παναγία
1: Σκιαδενή.
0: Ναι, είναι η ιστορική ιερά μονή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στην Νοτιοδυτική Ρόδο.
1: Πόσα πολλά μαθαίνουμε δίπλα σου. Εσύ είσαι μια εγκυκλοπαίδεια.
0: Εγώ και ο Google.
1: Ναι, γρήγορα το Google άρεσε πάντα για πρωί. Μπράβο, Ανάκη μου. Δεν στο είχα. Μπράβο. Κοίτα, τώρα βλέπω σε άλλο ορτολόγιο. Γιατί, παιδιά, στην εκπομπή διασταυρώνουμε πληροφορίες ότι γιορτάζουν και κάποιες Μαρίες και κάποιες Μαριέτες και Μαρί.
0: Και το Μαριέτα μ' αρέσει πολύ.
1: Ναι, ποιοι είστε, για πείτε μας στο Viber 9310031, που έρχονται και καλημέρα σας και όλα
0: και
1: τα μηνύματα.
0: Και καλημέρα σας.
1: Και καλημέρα σας έρχονται. Εντάξει, να μην κάνουμε ένα σαρδάμε εμείς, κατευθείαν.
0: Όχι, όχι.
1: Κατευθείαν.
0: Επειδή άποψες με μπέμπου κλαραγλιόρα της Σκιαδενή.
1: Ναι.
0: Τώρα θα έχω υπεροψία.
1: Που να μην σε άπολα κιόλας. Παγκόσμια σε λίγο, όπως και τα δικά σας μηνύματα που έχουν ρίξει το Viber. Στην κυριολεξία, παιδιά. Πρέπει να το ξανανοίξω από εδώ.

0: Θα μας πεις τι θα γίνει με τις παγκόσμιες ή θες πρώτα καλημέρες?
1: Έλα που μου λέγεις καλημερούλες τώρα εδώ που υπάρχουν στο Viber, μιας που κατάφερα και το άνοιξα.
0: Καλημέρα από την Ιωάννα μας.
1: Ναι.
0: Αν δείτε, λέει, το μήνυμά μου, πείτε ένα happy birthday στη μικρούλα μου την Νάταλη που σας ακούμε κάθε πρωί και μας φτιάχνετε το κέφι. Η μικρή μου γίνεται 5. Χρόνια πολλά, Νάταλη.
1: Αχ, Ιωάννα μου, χρόνια πολλά στην Νάταλη. Πότε θα γίνει 7 από 5, παιδιά? Σήμερα πρώτη δημοτικού η κόρη μου και δεν το πίστευα. Τη χάζευα.
0: Συγκινήθηκες?
1: Δεν συγκινήθηκα. Αλλά
0: λίγο,
1: ξέρεις,
0: μωρέ και εσύ,
1: με
0: λίγο.
1: Με την Αταλία συγκινούμε μέρα νυχτά. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται τέτοια σημεία.
0: Απλά αλλά... όχι σήμερα, λέει.
1: Σήμερα όχι, δεν έδει. Είχα λίγο άγχος να φύγω στην ώρα μου. Οπότε δεν συγκινήθηκα. Καλημέρα, όμορφη. Σε ευχαριστούμε, Μιράντα. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου και μια υπέροχη μέρα.
0: Ο Παμκίνος μας, έλα, Παμκινάκια. Καλημέρα μας. Σε περίπτωση, λέει, που κάποιος ζει με την αμφιβολία, ναι, είναι καλύτερα να είμαστε διακοπές παρά να πηγαίνουμε δουλειά. Παμκίνο μου, ποτέ κανείς δεν είχε αυτή την αμφιβολία.
1: Εγώ διαφωνώ. Εγώ προτιμώ δουλειά από διακοπές. Ρεκλήφθηκε
0: πολλά πρωινά να ακούει ο μαστρός μας.
1: Προτιμώ δουλειά από διακοπές. Εντάξει, θα του κόψω το απόσπασμα. Φραγκίσκο, γράφε. Κόψτο και βγάλω το. Η Νικόλ, καλημέρα. Περιμένουμε το άνοιγμα, αλλά από τους κατσάι. Κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σένα.
0: Σίγουρα το ακούσουμε. Βεβαίως. Mm-hmm. Λέμε, σως, παιδιά, λέει, αρχίσαμε. Ο Στέλιος μας, καλημέρα, πουρέκια, και στέλνει μια φωτογραφία με κίνηση. Βλέπεις αυτό το φορτηγό, Στέλιο, μπροστά σου αριστερά? Αυτό κάτω,
1: ναι,
0: ήταν πιο μεγάλο.
1: Πιο μεγάλο από αυτό.
0: Πιο μεγάλο.
1: Στείλτε μα τα φορτηγά σα, να πούμε πόσο πιο μεγάλο ήταν αυτό που πάρκαρε κάτω. Καλημέρα. Γιορτάζουν και η Μαρία και ο Παναγιώτης κάποιοι. Ναι. Τους προσθέσαμε, Άννα Μαρία μας. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Και η Μαρία μας λέει, καλημέρα σας, γιορτάζω σήμερα για τη γιορτή της Παναγίας. Γιορτάζει η Παναγία των Αμπελιών στην Αραδίπου. Καλημέρα και καλή γιορτή να έχουμε.
1: Αυτές οι μέρες πήγα Αραδίπου περισσότερες φορές από όσες πήγα στη ζωή μου ολόκληρη.
0: Γιατί?
1: Είχα δουλειές.
0: Τι είχε, σουρταφέρτα με την Ολυμπίου Φάμιλι?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ή με την Πορφυρίου Φάμιλι?
1: Είναι πολύ προσωπικό. Όχι, κάτι πράγματα πήγα να πάρω και να αφήσω και να ξαναπάω και να αφήσω.
0: Μαρία,
1: και να τα πούμε.
0: Μαρία, αυτό τώρα που λες σημαίνει ότι είχε πανηγύρι στην Αραδίπου?
1: Για πες μας.
0: Για πες να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρος εδώ με βοηθάει με
1: νηπιαγωγείο.
0: Μου προτείνει ένα πάρα πολύ καλό, λέει, ότι το έψαξε πολύ. Αλλά δεν με βολεύει η περιοχή.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σου.
1: Και ο Τάσος απαντάει σε αυτό που είπες πριν, που μόλις με είδες το πρωί, είπες εσύ μας έλειπες. Καλημέρα, guys. Και εγώ, άμα έβλεπα Πλάτωνα πρωί-πρωί, το ίδιο θα έλεγα. Πάλι εσύ.
0: Τάσο, με νιώθεις. Καλημόρνινγκ, πουρέκια, λέει ο Παύλος μας. Δροσούλα πάλι και σήμερα. Θα μας τα πει και ο γκουρού με λεπτομέρειες σε λίγο.
1: Βέβαια.

σε λίγο μαζί με τις παγκόσμιες που δεν προλάβαμε. Μετά. Quick wits, big laughs, and two people with plenty to say. Come on, wake up! The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: να δούμε και τι γίνεται με τις παγκόσμιες σήμερα 8-9.
1: 8-9 σήμερα και βλέπω ότι γιορτάζει το και. Παιδιά, το και. Το και.
0: Τι είναι το και?
1: Το σύμβολο αυτό που είναι, που είναι σαν κλειδί του soul. Και είναι το end. Αυτό το και.
0: Να ζήσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ που γιορτάζει το
0: Γιατί?
1: Και.
0: Γιατί? Ενώ ενθουσιάστηκες πολύ.
1: Ναι ρε παιδί μου, πολύ ωραίο είναι.
0: Ωραίο
1: το
0: είναι.
1: Το κάνω και πολύ ωραία, εσύ το κάνεις?
0: Το κάνω πολύ ωραία κι εγώ.
1: Ναι,
0: το
1: πιο ωραία
0: από εμένα. Όχι, αποκλείεται, θέλω να δοκιμάσουμε.
1: Θέλω να δοκιμάσουμε.
0: Παιδιάς, ώρα να βγάλουμε τα και μας να αναμετρήσουμε.
1: Ναι, ναι, κάνε ένα και, κάνω κι εγώ και θα
0: τώρα.
1: Κάνουμε πόλ.
0: Μετάραξε κάμερα.
1: Έχουμε φως, έχουμε χαρτί, κόλλα.
0: Α, κάτσε, εδώ γράφει 1 εκατομμύριο πράγματα, θα κόψω εδώ ένα κομματάκι.
1: Έλα εδώ, εδώ, σε αυτό.
0: Α, έλα, σε εκείνο.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε τώρα το και. Θα ανεβάσουμε story και θα μας πείτε ποιος κάνει το καλύτερο και.
0: Mix FM Radio. Εντάξει. Παιδιά, Watch Live.
1: Όσο γίνεται αυτό, να σου πω σήμερα χρόνια πολλά, Ιωαννάκη μου.
0: Να ζήσω. Τι γιορτάζει η ομορφιά ή το ταλέντο?
1: Το ταλέντο. Γιορτάζουν οι ηθοποιοί σήμερα. Είναι η
0: Γιατί
1: μέρα
0: είναι Μάρτις, βρε.
1: Έτσι λέει.
0: Παγκόσμια μέρα γιορτάζουν... θεάτρου είναι Μάρτιο.
1: Πόσα και έκανες? Καταρχάς αυτό δεν είναι και. Αυτό είναι S που μετά είπες ας
0: το
1: βγάλω.
0: Κάνω.
1: Πώς το κάνεις? Ποιος θα το κάνει καλύτερα?
0: Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ηθοποιού. Να ζήσουμε, παιδιά.
1: Έτσι λέει εδώ τώρα.
0: Να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους.
1: Αχ, συγγνώμη, έκανα το κλειδί
0: Τι
1: του σόλ.
0: Τι είναι εκείνο, παιδί, με το κλειδί του σόλ. Σε λίγο θα κάνεις και το κλειδί του φα. Δεν μπορεί να το κάνει.
1: Όχι, να το.
0: Χάλια το κάνεις, παιδί μου.
1: Να του πω, τι ωραίο που το έκανα.
0: Μετά από 100 προσπάθειες.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Δεν μου ζητάω τσουνούθια, ρε. Όχι, παιδιά, σας λέω με μεγάλη σιγουριά. Το δικό μου είναι καλύτερο.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Και σήμερα είναι και η μέρα που λες μπαρντών. Με τον μπαρντών.
0: Α.
1: Με το συγγνώμη.
0: Ναι. Ναι. Ωραίο και αυτό.
1: Μήπως μου χρωστάς μια συγγνώμη?
0: Μου χρωστάς ένα χρωστό.
1: Αυτό σίγουρα.

0: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers every morning from Genius Marketplace.
1: AM Genius Club, λοιπόν, για να δούμε, ξυπνήσαμε.
2: Ξυπνήσαμε, έχει αρχίσει να λειτουργεί το μυαλό, το δικό μας, όχι.
1: Όχι αλλά... ακόμη, σιγά, αλλά σιγά. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τη σωστή απάντηση στη σημερινή μας ερώτηση, γιατί διεκδικείτε vouchers συνολικής αξίας 250 ευρώ από Genius.
2: Σήμερα, λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής.
1: Μάλιστα.
2: Δύο αδέλφια βγάζουν το σκύλο τους βόλτα. Η αδερφή τρέχει με μέση ταχύτητα 8 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο αδελφός περπατά με μέση ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα. Ο σκύλος τρέχει με σταθερή ταχύτητα 10 χιλιόμετρα την ώρα, πηγαίνοντας συνεχώς μπρος-πίσω μεταξύ τους χωρίς να σταματάει. Μετά από μία ώρα, πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει ο σκύλος?
1: Αυτό ρωτάμε σήμερα και περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031 με την ένδειξη
2: Genius Club, την απάντησή σας ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Μην ξεχνάτε να βάζετε Genius Club, την απάντησή σας ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, γιατί μπαίνετε στην κλήρωση για το voucher από Genius.
1: Λοιπόν, θα επαναλάβω την ερώτηση. Μπράβο. Εγώ που έχω μεταδοτικότητα. Δύο αδέλφια βγάζουν το σκύλο τους βόλτα. Η αδελφή τρέχει με μέση ταχύτητα 8 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο αδελφός περπατά με μέση ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα. Ο σκύλος τώρα τρέχει με σταθερή ταχύτητα 10 χιλιόμετρα την ώρα, πηγαίνοντας συνεχώς μπρος-πίσω μεταξύ τους, χωρίς να σταματάει. Έλεος, στέλνει ο Νικόλας. Μετά από μία ώρα. Είναι πολύ πιο απλό από όσο πιστεύεις, Νικόλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από μία ώρα, πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει ο σκύλος?
2: Στο Viber 931-0031 τα μηνύματά σας.
1: Το γουφ γουφ δεν θεωρείται σωστή απάντηση.
2: Όχι, όχι.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Η ερώτησή μας για το AM Genius Club ήδη έχει υποθεί. Οι απαντήσεις σας έρχονται, θα την επαναλάβουμε σε λίγο. Σας θυμίζουμε ότι διεκδικείτε πολύ ωραία πραγματάκια εδώ στο Breakfast Show, γιατί έχουμε και το Shell Car Wash. Πλένουμε τα μάξια σας, παιδιά. Όχι μόνο εσάς, αλλά και όλη σας της οικογένειας. Κάτι καινούργιο τώρα συμβαίνει γενικότερα στις συναυλίες, στις παραστάσεις και στον κόσμο του θεάματος. Τι είναι αυτό? Θα μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Διαστόματος Πλάτωνος Μουρατίδη. Και ο γκουρού του καιρού είναι εδώ. Θα βρέξει, θα χιονίσει.

0: Τι είναι αυτό το καινούριο τώρα στον κόσμο του θεάματος?
1: Κοίταξε, έχουμε περάσει σε μια φάση μετά από τα πολλά χρόνια με τα κινητάκια με αυτά που πλέον και η νέα γενιά αλλά και οι παλιότεροι θέλουν λίγο... έχουν καταλάβει ότι γίνεται υπερβολική χρήση, ειδικά σε θεάματα. Mm-hmm. Πας σε μια συναυλία, ας πούμε, και όλη την ώρα γράφεις τη συναυλία, γράφεις και τι ζεις τη στιγμή.
0: Δεν είναι σοκαριστικά και πολλά πλάνα που βλέπουμε, οι φωτογραφίες που είναι η σκηνή και παιδιά εκατοντάδες κινητά να καταγράφουν. Κάποτε, και εμείς χάνουμε τη στιγμούλα μας.
1: Κάποτε είχαμε άλλα φώτα, είχαμε αναπτύρες τότε στις συναυλίες.
0: Ναι, κάναμε... θυμάσαι.
1: Γιατί δεν πάψες, αγάπη.
0: Γιατί το ζω αυτό,
1: δεν ξέρω, γιατί το χαζίζει εγώ. Τέλος πάντων.
0: Επιέναμε και εμείς μάνα μου στις συναυλίες. 5 λίρες η είσοδος, 10 λίρες αν έμπαινε και στις 3.
1: Είδες, τι ωραία που ήταν τα χρόνια εκείνα. Και στις παραστάσεις γίνεται αυτό, βέβαια σε παραστάσεις το απαγορεύουν.
0: Απαγορεύεται, βγαίνει και ηχητική ανακοίνωση. Μόνο στην υπόκληση μπορείς να βγάλεις.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα, Ιωαννάκη μου, έρχεται ένα καινούριο gadget που το χρησιμοποιούν ήδη πάρα πολύ σε συναυλίες και σε παραστάσεις. Είναι ένα μικρό τσαντάκι, σαν πορτοφολάκι, σαν θήκη κινητού. Μπαίνει μέσα το κινητό σου, στο δίνουν έξω στην είσοδο της συναυλίας, βάζεις το κινητό, αυτό κλείνει και κλειδώνει μαγνητικά. Πώς είναι τα αντικλεπτικά που συνήθως παίρνεις ρούχα εσύ και ξεχνάς να σου βγάλουν το αντικλεπτικό και κυνηγάς μετά να δεις πώς θα το βγάλεις. Λοιπόν, έτσι κλείνει και σου λένε το κινητό σου θα το κρατήσεις εσύ, αλλά δεν θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
0: Αυτό είναι τέλειο γιατί και κρατάω το κινητό μου, οπότε δεν έχω την ανασφάλεια ότι έχω παρατήσει κάπου τη συσκευή μου.
1: Σε περίπτωση ανάγκης.
0: Και ζω και τη συναυλία.
1: Σε περίπτωση ανάγκης υπάρχουν σημεία που μπορείς να το ξεκλειδώσεις. Εντάξει. Μέσα στο χώρο του θεάτρου ή της συναυλίας. Και στην έξοδο υπάρχει, πώς είναι στο κατάστημα που σου περνάνε το αντικλητικό. Τσουκ, φεύγει, ανοίξει το τσαντάκι σου, βγάζει το κινητό σου. Μ' αρέσει
0: πάρα πολύ. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα ζητήσω να πάρουμε 2 τέτοια τσαντάκια να έχουμε μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι, για να μου δίνεις περισσότερο σημασία.
0: Σα δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί είσαι με το κινητό σου και εμένα δεν με.
0: Σα δεν τρέπεσαι, ρε, που μιλάς και τα ηχητικά, έμαθα τα ούλα. Μια με τη γυναίκα του, μια με τη μανούλα του, παιδιά, με την κόρη του. Και μετά μου λέει.
1: Ναι.
0: Για δουλειά.
1: Ναι.
0: Για δουλειά.
1: Σε ποιο τα

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: Γνώρισα ένα μάγειρα, παιδιά, χθες. Και
1: ναι.
0: Του λέω, είσαι καλά? Του λέω, καλημέρα. Λέω, εγώ στον δίπλα του, τι γίνεται, λέω, γιατί ο μάγειρας δεν μιλάει? Μου λέει, είναι ο μάγειρας που απαγορεύεται να μιλάει. Ήτανε ο Σούσεφ. Ο Σούσεφ. Μπράβο, μου το είπα χωρίς αρδάμ. Ο Άρης μου ξετρελάθηκε. Ναι ρε Άρη, γιατί έχεις χιούμορ.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Γι' αυτό. Άντε ρε Ιωάννα, λέει ο Άρης. Και εσύ θα μπορούσες άνετα να ήσουν σεφ.
1: Νομίζω πόνο στο κεφάλι μου.
0: Ξαφνικά έκανε ένα.
1: Πώ τρως παγωτό και παγώνει ο εγκέφαλο.
0: Brain freeze.
1: Αυτό το brain freeze.
0: Αυτό έπαθα.
1: Αυτό έπαθα.
0: Και στη Γιώτα άρεσε πολύ. Α, όχι, στέλνει.
1: Όχι, στέλνει η Γιώτα. Δεν νομίζω ότι σημαίνει ότι τη άρεσε.
0: Τη άρεσε.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ήταν το όχι τη απόλαυση.
1: Ω, παλάκια. Πολύ ωραίο σου.
0: Έτρωσε πνίκα η Νάγια. Νάγια μου, Χριστούλη, προσεκτικά.
1: Χαχαχα, κλαίω, στέλνει ο Τάσο γειτονά μου.
0: Τάσο.
1: Που σε γνώρισε και από κοντά, μεγάλη χαρά.
0: Έμα, επικοινωνήσαμε με τον Τάσο.
1: Ναι. Τώρα, άμα γελάει με τα αστεία σου, ωραίος γείτονας.
0: Μένει να στείλει και ο Ευθύμιος και ολοκληρωθήκαμε.
1: Και ολοκληρωθήκαμε. Σούσεφ, μάλιστα.

0: Expect the unexpected with your number one morning show.
1: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
3: On Mix FM, the music is...

0: Πριν μας πεις τον καιρό, να θυμίσουμε λίγο τη σημερινή μας ερώτηση για το AMG News Club που διεκδικείται voucher συνολικής αξίας 250 ευρώ.
1: Και σήμερα γίνεται χαμός, παιδιά, με τα μηνύματά σας. Χαμός, φαίνεται ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, έτσι και αλλιώς και το δώρο είναι πάρα πολύ ωραίο. 50 ευρώ καθημερινά από Genius, δωρεπιταγή, voucher. Και σήμερα έχουμε δύο αδέλφια.
0: Δύο αδέλφια που βγάζουν το σκύλο τους βόλτα. Η αδερφή τρέχει με μέση ταχύτητα 8 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο αδερφός περπατά με μέση ταχύτητα 4 χιλιόμετρων την ώρα. Ο σκύλος τώρα, και αυτός μας αφορά, τρέχει με σταθερή ταχύτητα 10 χιλιόμετρα την ώρα, πηγαίνοντας συνεχώς μπρος-πίσω μεταξύ τους, χωρίς να σταματάει. Μετά από μία ώρα, πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει ο σκύλος?
1: Τι λες τώρα?
0: Αυτή είναι η ερώτηση. Και τι στέλνετε και πού?
1: Στέλνετε την απάντησή σας γράφοντας μπροστά Genius Club, την απάντησή σας, όνομα, τυπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και κάνω στροφή τώρα.
0: Έλα. Μεταμορφώνεσαι σε γκουρού του καιρού και πες μας τι γίνεται. Μας είχες πει από χθες, γιατί αν αντέχεις πουρτάστα, ότι θα υπάρχει

0: Μια μικρή πτώση, ισχύει.
1: Μικρή πτώση τώρα, μην φανταστείς. Δηλαδή θα φτάσουμε τους 37 βαθμούς.
0: Αμάρε, Πλάτωνα, 34 έλεγες χθες που έκανε spoiler.
1: 34 στα παράλια. Αχα, 34
0: στα παράλια. Έχει πάθει σοκ που τα θυμάμαι.
1: Ναι. Και...
0: σου λέει ότι βλακία από αυτή τη θυμάται. Ναι, τη θυμάμαι.
1: Και 26 στα ψηλότερα ρενά. Να, αισθητή η πτώση. Χθες ήταν 39, άρα μου σήμερα είναι 37.
0: Χθες, αύριο
1: μπορεί 36.
0: Μας έκαψε αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μιας και είναι, όπως μας είπες, Παγκόσμια Μέρα Ηθοποιού.
1: Στο γύρισμα,
0: Ναι, παιδιά, στα πέρα ορεινή στα φιλιά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά καήκαμε.
1: Αλλά βγήκε καλό αποτέλεσμα.
0: Φυσικά, πάντα βγαίνει.
1: Αυτό. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή επίσης έτσι θα συνεχίσει με αυξημένες νεφώσεις, αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά αύριο. Δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή κατά το επόμενο τριήμερο. Σήμερα σας είπαμε τα πράγματα ήρεμα θα είναι, 3 με 4 τα μποφόρ μας, και νομίζω αυτή τη μικρή διαφορά εγώ την αισθάνομαι.
0: Άις μας ρε.
1: Ήδη την αισθάνομαι.
0: Πού την αισθάνεσαι?
1: Ναι, την αισθάνομαι.
0: Πού?
1: Εδώ στο στούντιο.
0: Επειδή έχω παγώσει. Με το κλιματιστικό.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Το καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

0: καλημέρα και έχουμε σήμερα, παιδιά, μια φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο. Έλα.
1: Βεβαίως, επειδή έχουν ξεκινήσει τα σχολεία σιγά-σιγά, έχουμε βρει αυτόπτη μάρτυρα. Έχουμε βρει τη μικρή Ιωάννα, η οποία ξεκινάει σχολείο. Πότε ξεκινάς, Ιωάννα μου, σχολείο?
2: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, όλα έτοιμα?
2: Ναι.
1: Σας μεταφέρουμε τώρα στον παλμό των εξελίξεων. Τι τάξη θα πας?
2: Πρώτη.
0: Δημοτικού.
1: Δημοτικού.
0: Δημοτικό πρώτη φορά. Ιωάννα, θέλεις να πάει σχολείο?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Ασκούμε να σκεφάσεις.
1: Αυτή είναι η ειλικρίνεια. Σωστά.
0: Ναι, γιατί... αλλά το διάβασμα μας εξελίσσει. Θα μάθεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να δεις τις φίλες σου. Το ρώτησε εκτός πέμω.
1: Ιωάννα, μικρή Ιωάννα, έχεις πολλά κοινά με τη μεγάλη Ιωάννα. Γενικά, ναι, είναι σε τέτοιο mood η μεγάλη Ιωάννα.
0: Είναι η μεγάλη Ιωάννα αυτή, πλάτο.
1: Ναι, η μεγάλη, εννοούσα εσένα, την πιο μεγάλη.
0: Θέλεις να δώσεις μια ευχή σε όλα τα παιδάκια που να πας σχολείο τη Δευτέρα, δημοτικά? Θέλεις να τους πεις κάτι, καλή αρχή, καλό διάβασμα, νο?
1: Όχι. εντάξει, κοίταξε, Ιωάννα μου, θα σου πω εγώ τώρα ως
0: πατέρας.
1: Ως πατέρας και ως φιλόλογος. Μην κοιτάς τώρα που με κέρδισε το μόντελ.
0: Είμαι και εγώ ιστορικός αρχαιολόγος. Μην θεωρείτε που με κέρδισε το ραδιοφωνό.
1: Έχεις μπροστά σου δύο εκπαιδευτικούς που δεν κάναν ποτέ αυτό που σπουδάσαν, αλλά δεν πειράζει. Σπουδάσαν τη ζωή και σας λένε καλημέρα τώρα κάθε πρωί. Η πρώτη δημοτικού είναι εύκολη. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Η πέμπτη δημοτικού όμως.
0: Μια χαρά είναι και η πέμπτη.
1: Είναι δύσκολη. Εμένα ακόμα η κούρα τη πέμπτη δημοτικού είναι στην πλάτη μου και ακόμα δεν έχω ξεκουραστεί από την πέμπτη δημοτικού. Οπότε έχει χρόνια ακόμα. Σ' άρεσε το στούντιο?
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Θέλω να σε ακούσω.
1: Α. Πες ότι είναι καλή.
2: Πολλά ωραία.
1: Πες ότι είμαστε η καλύτερη εκπομπή.
2: Ναι.
1: Ναι, τι είναι.
0: Πόσο είμαστε. Με
1: ναι.
0: Πολλά.
1: Ωραία. Είδατε το παιδί. Α, το παιδί λέει πάντα την αλήθεια.
0: Παιδιά, σε παγκόσμια πρώτη αποκλειστικότητα.
1: Ναι.
0: Η Ιωάννα που θα πάει δημοτικό, πρώτη δημοτικού τη Δευτέρα.
1: Καλή επιτυχία, καλή αρχή, καλή δύναμη σε όλα τα παιδάκια που ξεκινούν σχολείο και στους γονείς βεβαίως και στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.

0: Number 3.
1: Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. I've been slept in weeks. I think I'm seeing things.
0: Number 2. Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: dirty car? Don't be shy. The messiest car confession starts now. Share your mess. Share your ride with a much needed gift. A family car wash from Shell.
1: Πόσο τέλειο θα ήταν να πηγαίνατε στο πλυντήριο αυτοκινήτων τη Shell, να σας πλύνουν τα μάξι σας μέσα έξω, να το κάνουν υπέροχο για λίγο μάτι.
2: Σόνι.
1: Και μετά να έρθει η Τζούλη σας οικογένεια να τους πλύνουμε τα αυτοκίνητα. Τέλειο είναι.
2: Αυτό σας προσφέρουμε καθημερινά παρέα με Shell φυσικά. Αρκεί να συμμετέχετε στις ερωτήσεις μας,
1: στα παιχνίδια μας.
2: Και κάποιος από εσάς θα το κερδίσει και θα κεράσει και για όλη την οικογένεια πλήσιμο.
1: Εξομολογούμαστε πραγματάκια, παιδιά. Έτσι, χωρίς ντροπή, πέφτουν οι μάσκες που λέει και ο Πλάτωνας.
2: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Με ξαναπείς για τη μάσκα, το αυτοκίνητο.
2: Όχι,
1: μπροστά,
2: δεν θα πω.
1: Φτάνει.
2: Δεν θα πω. Αλλά σήμερα συζητάμε κάτι το οποίο τα παιδιά μπορεί να έχουν αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο, κάτι άκυρο, κάτι το οποίο το αφήσανε μέσα. Και σε παρακαλώ, θα σηκώσω χέρι κατευθείαν να πάρω το λόγο.
1: Βεβαίως, από παρακαλώ, μένα. Εσύ, παιδάκι μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, ο γιος μου έχει ένα κόλλημα τελευταία με αυτό το πράγμα το που βάζουμε τα παπούτσια. Πώς το λέμε, τη γλώσσα.
1: Α, τη γλώσσα που βάζει τα παπούτσια.
2: Που
1: ναι.
2: Παπούτσια. Λοιπόν, παίζει με αυτό όλη μέρα. Τι το έχει κάνει σπαθί, το έχει κάνει μπαστούνι, το έχει κάνει άλογο, οτιδήποτε.
1: Ναι, έχετε εκείνο το μακρύ.
2: Το μακρύ.
1: Ναι, το και μεγάλο.
2: Sorry
1: τι το έχετε κι εσείς.
2: Sorry που θα το πω, αλλά φέραμε και από την Ελλάδα ένα ακόμη πιο μακρύ.
1: Δηλαδή,
2: τόσο,
1: συγγνώμη,
2: με το συμπάθειο.
1: Όταν σας ρώτησα εγώ τι δώρο να πάρω του μωρού.
2: Ναι.
1: Και τι μου είπατε, δεν μου είπατε, φέρ του μια γλώσσα, θα βρεις κάτι μεγαλύτερη.
2: Με 1,5 ευρώ θα την έβγαζες.
1: Α, τόσο φτηνά είναι.
2: Τόσο την πήρα τη γλώσσα.
1: Θα την έπαιρνα χρυσή εγώ.
2: Χρυσή γλώσσα.
1: Με διαμαντάκια.
2: Χρυσή γλώσσα, δεν μπορώ. Και παιδιά, αυτό το πράγμα το βρήκα χθες στο αυτοκίνητο. Η γλώσσα του αυτοκίνητου.
1: Του παπουτσιού. Τέλειο. Ευτυχώς που τη βρήκες, γιατί.
2: Ευτυχώς.
1: Άμα την έχανε, θα γκρίνιαζε μετά και ποιος τον άκουγε.
2: Εσύ για πες, έχει βρει κάτι άκυρο.
1: Παιδί μου, εκείνα τα ζωάκια, παιδιά, που είναι γελαδίτσα, λιονταράκι.
2: Ναι, έχουμε,
1: έχουμε όλο το ζωικό βασίλειο κι εμείς μέσα στο αυτοκίνητο. Oh. Και πάνε αυτά τώρα και πέφτουν, γιατί τα ρίχνει.
2: Mm-hmm.
1: Και τα ρίχνει μάλιστα και λέει, έπεσε.
2: Μόνο του.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν έπεσε, το ρίξε.
2: Ναι, αγάπη
1: πάει
2: μου.
1: Και τα χώνει κάτω από το car seat.
2: Ξέρει τι κάνει.
1: Οπότε σκεφτείτε τώρα το αμάξι, τη μαξιλάραντη πισινή, με το car seat. Εκεί στο κενό.
2: Ζώα με
1: και λες τώρα πόσα πράγματα να χωράνε εκεί μέσα.
2: Πολλά.
1: Χωρεί πάρα πολλά πράγματα, ζώμε.
2: Και φαγητά πολλά χωρούν εκεί μέσα.
1: Ας το συζητήσουμε και άλλη μέρα.
2: Άλλη μέρα. Εσείς για πείτε μας, παιδιά, ένα άκυρο πράγμα ή οτιδήποτε που αφήσαν πίσω στο αυτοκίνητο τα παιδιά σας. Στο Viber 9931-0031, Shell Car Wash, μην ξεχνάτε να βάλετε για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Miles Smith και Stay.

0: Έρχονται τα μηνύματά σας με πράγματα που έχουν αφήσει τα παιδιά σας στο αυτοκίνητο και πραγματικά μένω άναυδος. Μένω,
1: πώς μα μένεις άναυδος. Άφωνος, παιδιά, άφωνος, δεν μπορεί να μείνει ποτέ.
0: Άφωνος, δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Η κόρη μου λέει κρύβει πάντα φαγητό στο κάθισμα. Ποτέ, τα δικά μου τα παιδιά, ποτέ, ποτέ. Ολόκληρη τη μερίδα φτιάξαμε τα ενώσεις.
1: Και μετά αναρωτιέμαι, λέει εδώ η Μάγδα, τι βρωμάει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Έλατε.
1: Και φυσικά παιχνίδια, σακίδια από το σχολείο και ένα εκατομμύριο μπουκάλια νερό.
0: Κάθε φορά, Ιωάννα μου, που πάω το αυτοκίνητο για πλήσιμο μέσα έξω, λέω θα κρατήσει 5 λεπτά. Θα κρατήσει 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά κρατάει.
0: Αρωματικό δεν παίρνω καν πλέον. Δηλαδή είναι χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν μετά.
1: Μα μυρίζει πάντα πολύ ωραία τα αμάξι σου όμως.
0: Τα αμάξι μου.
1: Τα, το άλλο, το, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το αμάξι που κουβαλάμε τα μωρά.
1: Η Μαρία λέει καθημερινά μπάλες ποδοσφαίρου. Και να πηγαίνω έρχονται κατά την οδήγηση αυτό πάλι. Και οι μπουκάλες του νερού πέθηκαν πολλά επικίνδυνες αν τζιλήσουν.
0: Η μπουκάλα του νερού που είπες, ένα μικρό φρενάρισμα να κάνεις, έχει φύγει γιατί το πετάει συνέχεια κάτω ο βαφτισιμιός σου, έρχεται μπροστά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό. Απίστευτο.
1: Να.
0: Ναι.
1: Μπορείς να... Έβαλα τώρα φακούς.
0: Ναι. Θα διαβάσω όλα. Μην
1: ανησυχείς. Νιώθω εσμεράλδα στην τοποθεσία
0: μου. Μην ανησυχείς. Ο Σταύρος σε στέλνει Πλάτωνα, είσαι υπέροχος. Στη Λιάννα, τι ωραία φωνή Πλάτωνα. Η Ιωάννα λέει συνονόματί μου, αλλά τα ανέκδοτα δεν μου αρέσουν πολύ. Όχι, δεν έχει τέτοια μηνύματα, δεν έχει. Ο Σταύρος λέει τις ζωγραφιές από το σχολείο ξεχνάει.
1: Ναι. Αυτές τις ζωγραφιές, αχ, θύμισε με κάποια άλλη στιγμή. Θα βοηθήσω και τον Σταύρο και όλους. Να σας πω το απόλυτο που είδα, παιδιά,
0: Hack,
1: στην εγκυκλοπαίδεια που λέγεται TikTok.
0: Ναι.
1: Όχι ακριβώς. Ένα έτσι κολπάκι για τις ζωγραφιές των παιδιών μας.
0: Α, τι να τις κάνουμε.
1: Εμένα ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Εγώ τις φυλάω όλες.
1: Ναι, αλλά πώς τις φυλάς και πού τις φυλάς.
0: Πού.
1: Θα στα πω όλα άλλη φορά.
0: Το κρατάμε για άλλη φορά, λοιπόν.
1: Εντάξει.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Με τρελαίνει το sorry papi.
1: Sorry papi.
0: Δεν μπορώ, είναι τέλειο.
1: Εγώ ακούω sorry baby και από τότε που το άκουσα, μετά δεν το ξανάξεάκουσα.
0: Sorry baby is the flu.
1: Sorry baby.
0: Παιδιά. Λοιπόν, άκου τώρα baby μου. Πόσες φορές σου έχει πει η γυναίκα σου και μην το αρνηθείς.
1: Καλά, δεν θα το αρνηθώ.
0: Ότι έχεις μνήμη χρυσόψαρου.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είπε ο άνθρωπος που πήρε το ίδιο δώρο στη γυναίκα του ακριβώς και είχε τον ίδιο προβληματισμό. Δύο χρονιές.
1: Ναι,
0: το ίδιο δώρο.
1: Ναι, αλλά όχι απανωτές χρονιές. Πέρασε
0: ακόμα
1: μία
0: χειρότερα.
1: Και ήταν η μεθεπόμενη χρονιά.
0: Μνήμη χρυσόψαρου, λοιπόν, είναι αυτός ο μύθος, το αποκάλυψα, που κυκλοφορεί ότι τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη μόλις 3 δευτερολέπτων.
1: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί βγήκε αυτό, παιδιά?
1: Γιατί?
0: Για να νιώθουμε εμείς που τα βάλουμε μέσα στις γυάλες και μέσα στα ενιδρία καλύτερα με τον εαυτό μας.
1: Αλήθεια, λες μύθος
0: αυτό
1: είναι?
0: Αυτό δεν ισχύει. Τα χρυσόψαρα έχουν πολύ καλή μνήμη που διαρκεί μήνες, ίσως και χρόνια. Οπότε αυτό
1: μου
0: που λέμε, έχεις μνήμη χρυσόψαρου, γιατί κυκλοφορούσε αυτό ότι τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη 3 δευτερόλεπτα, δεν ισχύει. Τα χρυσόψαρα θυμούνται. Δεν ξεχνούν.
1: Ναι,
0: και κολυμπούν.
1: Ποτέ δεν μου άρεσε να έχω χρυσόψαρα. Γιατί όταν ήμουν παιδάκι, κάνα δυο χρυσόψαρα.
0: Τα τηγάνισε.
1: Όχι, μα άφησα, παιδί μου, τι θα τηγάνισε.
0: Εμείς είχαμε πάντα και είχαμε και ενιδρύο, πιο μεγάλο. Αλλά στη μετακόμιση και επειδή θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολλά πολλά λεφτά.
1: Ναι,
0: το αφήσαμε.
1: Εγώ δεν ξέρω, πονούσα πολύ έτσι όπως τα έβλεπα μέσα. Τα φανταζόμουν να χορεύουν και να λένε γιάλα, γιάλα! Επειδή ήταν στη γιάλα και από τότε δεν θέλω, παιδιά, με τίποτα. Δεν μπορώ να τα αντέξω.
0: Κλειστό, σε παρακαλώ. Mm. Φτάνει, αντέχω. Θα ήθελα να έχω μνήμη χρυσόψαρου για να ξεχάσω αυτό που είπες. The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right.

0: Αχ, Τέιλορ, Τέιλορ. Τώρα, άντε, θα ήθελα να το συζητήσουμε και αυτό αύριο.
1: Ποιο?
0: Για το πόσο χρόνο κάνει ένας άντρας και πόσο χρόνο κάνει μια γυναίκα στην τουαλέτα. Γιατί εμείς έχουμε μια άλλη διαδικασία.
1: Το συζητάμε αύριο, λοιπόν.
0: Ναι, αύριο.
1: Το συζητάμε. Αλλά τα 30 ήταν 30.
0: Δεν ήταν 30, αποκλείεται. Λοιπόν, μου είπες 30 και είχα ήδη βάλει σαπούνι στα χέρια.
1: Εντάξει.
0: Και πλενόμουν.
1: Εντάξει, λοιπόν, πριν σας αφήσουμε να πούμε και κανένα δύο μηνύματα ακόμα που ήρθαν, παιδιά, για αυτά που αφήνουν τα παιδάκια στο αυτοκίνητο. Δεινόσαυρο, λέει η Δανάη. Καταντήσαμε Jurassic Park. Και η Γκαλίνα λέει: η κόρη μου είναι 2,5 ετών. Το αυτοκίνητο έχει πλέον γίνει επίσημα το δεύτερο δωμάτιό της. Κάθε μέρα και από ένα παιχνίδι. Και φυσικά κουβαλάει και ολόκληρο σούπερ μάρκετ με λαχανικά. Αυτά τα ψεύτικα εννοείται.
0: Θυμίζουμε πώς διεκδικείτε με τις απαντήσεις σας πλησίματα αυτοκινήτων, όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλη σας την οικογένεια από τη Shell. Το παιχνίδι μας θα συνεχιστεί και αύριο.
1: Βέβαια.
0: Και χρωστάμε και απάντηση για AM Genius Club.
1: Δώσε απάντηση. Πόσο ήταν λοιπόν ο σκύλος μας εδώ, ο οποίος έτρεχε μαζί με τα δύο αδέλφια πέρα δόθε, πέρα δόθε.
0: 10 χιλιόμετρα ήτανε.
1: Ναι, 10 χιλιόμετρα
0: ήτανε. Καλά, το θυμάμαι.
1: Γιατί η ταχύτητα που τρέχαν τα αδέλφια ήταν άσχετη. Ο σκύλος έτρεχε 10 χιλιόμετρα την ώρα, άρα σε μία ώρα έκανε 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ και τη Σίτα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Και όσοι έχουμε παιδιά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας κακομαθαίνουνε και μας καλομαθαίνουνε με πολλά καινούργια πράγματα κάθε φορά.
1: Και 6 μήνες World Class όφελος κερασμένο από τη Σίτα. Και χαιρετούμε και τον Μπίνμαρ με μια πάρα πολύ ωραία δράση στις 30 Σεπτεμβρίου. Όλα τα καθαρέσματα από τις πωλήσεις του Recovery Soul με γεύση μάγκο και πορτοκάλι θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το μήνα λευκαιμία. Αυτά από εμάς, φιλιά πολλά. Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου.
0: Εκούτσισαν το παιδιά σήμερα. Θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 12 με το Mix at Work. Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας.
1: Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο, παιδί, δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

10 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα ξύπνησαμε νεύρα. Ποιος με είδε και με βοήθηκε. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου αυτή τη στιγμή μου προκαλεί νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Και δεν είμαι στις δύσκολες μέρες του μήνα καν για να είναι οι ορμόνες μου τσιπάνω, για να δικαιολογεί και λίγο αυτό το πάνω-κάτω-πάνω-κάτω το ψυχολογικό. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε εσείς. Θα φροντίσω με τη μουσική να καλμάρω τα νεύρα μου, να καλμάρω το δικό σας το άγχος. My body isn't ready. Στο 31-31 τα μηνύματά σας.

0: στις 10. Έλεγα λοιπόν ότι ξυπνήσαμε νεύρα. Και τι κάνει ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του? Αυτός που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να βρει λύσεις στα προβλήματά του, τι κάνει? Ρωτά το ChatGPT. Κάτσε, περίμενε, θα ρωτήσω. Περίμενε, ένα λεπτό, να απαντήσουμε. Οκ, απάντησα το. Ωραία. Έχω νεύρα από την ώρα που ξύπνησα. Τι πρέπει να κάνω να μου περάσουν?
1: Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Μπορείς να δοκιμάσεις κάτι απλό, όπως να κάνεις μερικές βαθιές ανάσες, να βγεις ένα γρήγορο περίπατο ή να βάλεις ένα χαλαρωτικό τραγούδι. Αν θες, πες μου και αν έχεις κάτι συγκεκριμένο που σε στεναχώρησε, για να δω αν μπορώ να βοηθήσω πιο στοχευμένα.
0: Όχι, δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο. Θα βάλω ένα ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ.

Να το ρε, τώρα βγάζει νόημα. Ξέρω τι θέλω, ξέρω γιατί έχω νεύρα. Θέλω καφέ, θέλω και ένα σμούθι, θέλω μια γρανίτα, μια παγωμένη σοκολάτα, ένα βεριτσίνο τσόκο. Όλα αυτά θα τα πάρω από τα Coffee Berries, γιατί έχουμε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες. Ακόμα καιρός δεν λέει να αλλάξει. Και θέλουμε να έχουμε έτσι τα ροφήματα τα πολύ, που μας αναζωογονούν και μας δροσίζουν. Μπορείς να πιεις οτιδήποτε στα Coffee Berries και θα σ' αρέσουν όλα. Για παράδειγμα, τα σμούθις με φρούτα του δάσους, μάγκο, παγωμένες γρανίτες για να πάθεις brain freeze και σ' αρέσει κιόλας. Μπορείς να... Οι γρανίτες είναι φραούλα, καρπούζι, φρούτα του δάσους. Εάν είσαι λάτρης σοκολάτας, μπορείς να πάρεις παγωμένη σοκολάτα. Παναγιά μου, αρέσει πάρα πολύ παγωμένη σοκολάτα. Όποιος και αν είναι, όποιος και αν είναι, αν τα καταφέρω να μιλήσω,

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
5: Paso contigo.

Od 11. Μαζί μας είναι η Epic με το Epic One. Και αφού δεν βρίσκεις τον άνθρωπο που τα έχει όλα σε ένα, σίγουρα θα έχεις την Epic που τα έχει όλα σε ένα. Epic One με Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Τι ωραία είναι και εκπληκτική τιμή, τι ωραία. Να, ένας καλός λόγος να ερωτευτείς το Epic One.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Κοίτα να δεις που για 6 χρόνια έλεγα εγώ στους φίλους μου. Με έπαιρναν τηλέφωνο 2:30, 3. Με έλεγαν τι κάνεις. Τι εννοείς τι κάνω, εκπομπή καθημερινά 2 με 4 έκανα. Και τώρα μας πήρε 6 χρόνια να το συνηθίσουν όλοι με. Και η μάνα μου να με παίρνει τηλέφωνο, πατέρας μου, γιαγιά μου, παππούς μου. Πιάνομαι όλοι τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής. Επήρα μας 6 χρόνια να τους τρενάρω ότι κάνω εκπομπή 2 με 4. Και τώρα πάμε όλα από την αρχή.

λέτε σε φάση διατροφής. Γιατί αν δεν ξεκινήσεις διατροφή το Σεπτέμβρη, δηλαδή τι κάνεις στη ζωή σου? Είναι δυνατόν? Σεπτέμβρη είναι ο μήνας που κάνεις διατροφή. Ο μήνας που ξεκινάς ξανά στο γυμναστήριο. Ο μήνας που μαζεύεις τα πράγματά σου για να πας back to school. Ο μήνας που δυσπυρκάς γιατί είναι καλοκαίρι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις διακοπές. Είναι ο μήνας αυτό. Wake me up when September ends. Είδες, έχω νεύρα μας Σεπτέμβρη. Τούτον είναι το πρόβλημα. Το ραφκαλί νόημα. Τώρα τα πράγματα πια είναι ξεκάθαρα. Αυτό, ο εκνευρισμός μου από το πρωί είναι γιατί ξύπνησα εδώ ότι έχουμε μόνον 8 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, νιώθω ήδη ότι είμαστε σε 45 του Σεπτέμβρη. Τόσο πολύ κουραστικό σε αυτό. Έχω νεύρα. Ουφ.

0: Αυτό είναι το good feeling. Το αφιερώνω στον εαυτό μου σήμερα. Από Φλωρίδα. Που τυχαία είναι από τη Φλωρίδα.
1: Τα σαχλάστια που κάνω και τη ρωτούμε και εγώ με τον εαυτό μου.
0: Έλεγα λοιπόν ότι μπήκα σε πρόγραμμα διατροφής, προσέχω δηλαδή. Με φανταστείτε ότι ξέρω εγώ στερούμε ιδιαίτερα. Δεν αντέχω να στερηθώ αυτή τη φάση της ζωής μου, οπότε προσπαθώ τουλάχιστον να μετρώ λίγο το τι τρώω.

εκεί που είμαι οργανωμένη πια, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τη γυμναστική μου, το λίγο το έξτρα το περπάτημα, περισσότερο νερό, έξτρα βιταμίνες, ηλεκτρολίτες, όλα αυτά που χρειάζεται να κάνεις για να μπεις κανονικά σε φόρμα. Και άρχισα να νιώθω αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρω, ρε παιδί μου. Έρχομαι, μπαίνω μέσα στο στούντιο σήμερα, έναν κουπίν μπισκότα που έφτιαξε χθες το βράδυ η μαμά του Πλάτωνα μαζί με τον Αταλάκη και είναι από αυτά τα μπισκότα του φουτύρου που πάνω βουτυμένα με στη ζάχαρη. Ε, τι να κάνω, άνθρωπος δεν είμαι εγώ. Τα έφαγα. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μια Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

είσαι και εσύ στη φάση που θέλεις να μπει σε διατροφή και ευτυχώς δεν έχεις τον πλάτο να στη δουλειά σου να σου φέρνει μπισκότα της γιαγιάς το με βούτυρο, το ζάχαρη. Και θέλεις να μπει σε μια διατροφή, να ξεκινήσεις έτσι λίγο να προσέχεις τον εαυτό σου για την υγεία σου, τότε θα βασιστείς πάνω στα Βάλιο. Παράγονται στη Φιλανδία, κόβονται τα τυριά και συσκευάζονται σε φέτες και τεμάχια στην Κύπρο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας IPH, γιατί για να διατίθεται στην αγορά ολόφρυσκο το τυρί, και το τυρί Βάλιο είναι και χωρίς λακτόζι ή γλουτένι και διατηρεί όλα τα θρεπτικά πλεονεκτήματα και την υπέροχη αυτή γεύση, που δεν χρειάζεται να στερεί σε τίποτα στο τέλος της ημέρας. Όχι. Όλα έχουν να κάνουν με τις σωστές επιλογές. Και έχει τη σωστή επιλογή με τα Βάλιο. Είναι μαζί μας υποστηρικτής εδώ της εκπομπής του Mix at Work, γιατί όταν έχεις ένα τυρί δίπλα σου στην ώρα της δουλειάς και ένα κρακεράκι, όλα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και με XFM, να είτε.

Αλληλούια. Από την Ελένη Φουρέιρα. Τι κομματάρα. Αυτό νιώθω. Το τραγούδισα, εκτονώθηκα μέσα στο στούντιο. Τάπο. Είμαι λίγο καλύτερα τώρα. Μου πήρε μόνο ένα τετράωρο. Εντάξει, θα πάω και ένα γυμναστήριο, αφού μου είπε το ChatGPT ότι πρέπει να κάνω μια μικρή άσκηση. Θα το δοκιμάσω και θα κάνω και τις ανάσες που είπε το ChatGPT. Ελπίζω να σας έκανα καλή παρέα παρόλα αυτά. Το ξέρω. Το ξέρω ότι ίσως να σας μετέφερα λίγα από τα νεύρα μου. Δεν το ήθελα. Ήταν γιατί μαζί μοιραζόμαστε τα πάντα. Και αν δεν μοιραστώ και τις χαρές μου και τα νεύρα μου μαζί σας, τότε τι φίλοι είμαστε. Θα τα πούμε ξανά αύριο, εδώ στις 10 η ώρα το πρωί. Ελπίζω με πολύ καλύτερη διάθεση. Αλλά και να μην, μαζί σας θα είμαι. Πόσο ωραίο είναι αυτό το βίντεο κλιπ. Σας φιλώ, έρχεται Μαρία Πορφυρίου. Τσάου, τσάου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Patel. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: καλημέρα, λαχανιασμένη, γιατί μόλις ανέβηκα τις σκάλες, ήρθα κατευθείαν να κάνω το πρώτο μου on και είναι όλοι εδώ μέσα στο στούτιο. Άμα βάλετε τις κάμερες τώρα, το Watch Live, θα δείτε ότι έχω μεγάλη παρέα, προσπαθούν εδώ να φτιάξουν τα φώτα. Άμα με βλέπετε φωτισμένη από τη μία πλευρά και από την άλλη είμαι σκοτεινή, να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει. Έχει μικρόφωνο εκεί. Ναι. Θες να μιλήσεις λίγο απλά, να πεις μια καλημέρα.
1: Ναι,
0: καλησπέρα βασικά.
1: Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μια από τις αγαπημένες μου εκπομπές.
0: Αυτό και... είναι, το ξέρω. Μην το λες τώρα δημόσια όμως να μας ακούν οι άλλοι και να ζηλεύουν.
1: Είσαι πιο όμορφη από ό,τι σε ακούω στο ραδιόφωνο.
0: Το ξέρω. Ευχαριστώ, μόλις χτενίστηκα.
1: Α, ναι.
0: Έβαψα τα μαλλιά μου.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Οι άσπρες τρίχες έφυγαν. Bye bye.
1: Αχ, τι καλά.
0: Εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Τι
1: ναι.
0: ωραία.
1: Εγώ τις έβαψα αδιάφανες κάποια στιγμή και τις άφησα έτσι.
0: Ο Κάσπερ. Λοιπόν, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Lunchbox. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες και το φούτι στην παρέα μας και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 99 31 0031 στο Viber.

0: Τίποτα, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ χθες αποφάσισα να περάσω το βράδυ μου βλέποντας Avengers. Γιατί τώρα αποφάσισα εγώ να δω Avengers μετά από τόσα χρόνια. Και είδα μαζί το Infinity War και το Endgame. Για όσους αγαπάτε αυτές τις ταινίες, καταλαβαίνετε τι έκανα στη δική μου, στον εαυτό μου, μόνη μου. Και ήμουν 11 η ώρα το βράδυ να κλαίω, να οδύρομαι πάνω στον καναπέ, να είμαι σε μια φάση που είχα πλαντάξει κυριολεκτικά. Έχω καιρό να κλάψω τόσο πολύ με ταινία και διαβάζω εδώ ότι τα άτομα που κλαίνε εύκολα με ταινίες δεν είναι αδύναμοι. Γιατί λέω και εγώ, γιατί κλαίω τόσο πολύ με ένα χαρακτήρα, φίλε, δεν είναι και φίλος μου, ας πούμε. Και λέει εδώ, βάσει έρευνας, ότι όποιος κλαίει παρακολουθώντας ταινίες δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά δείχνει πως το άτομο αυτό, εγώ δηλαδή, είναι ψυχολογικά πολύ δυνατό. Γιατί το κλάμα δεν είναι ντροπή, είναι ένα σημάδι της ανθρώπινης φύσης που δείχνει συναίσθημα, όπως είναι η θλίψη, η ευτυχία, η οργή, η νοσταλγία και όλα αυτά τα οποία νιώθουμε ενδεχομένως βλέποντας μία ταινία. Οπότε, παιδιά, κλάψτε άφοβα. Αν δεν έχετε δει τις ταινίες και θέλετε να κλάψετε κιόλας, είναι μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία.
1: Hi, this is Luca Schetti. You're listening to my song Tivedo on Mix FM Cyprus.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.

0: το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
1: Πες μου το ναι.
0: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: right station.
1: Right now. Mix FM Cyprus.
0: Your midday reset is ready. Lunchbox.
2: Με τη Μαρία Πορφυρίου.
0: On Mix FM.

διάβασα ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο μας παρουσιάζει κάποια πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τη χρήση τους. Και ένα από αυτά είναι το πλαστικό τραπεζάκι που έχουν μέσα στο κέντρο οι πίτσες. Όταν είναι να παραγγείλεις μία πίτσα και σου φέρνουν την πίτσα, έχει ένα πλαστικό τέτοιο στο κέντρο. Το προσέξατε, φαντάζομαι όλοι. Αυτό δεν είναι για να μην καίνε τα δάχτυλά σου για να πάρεις κομμάτι, όπως ρώτησε εδώ και έκανα έναν γκάλοπ. Είναι για να μην πατά το κουτί, το χάρτινο κουτί από πάνω, πάνω στην πίτσα. Για να υπάρχει μία αντίσταση. Το ξέρετε αυτό. Για μένα είναι έτσι πολύ καινούργια πληροφορία και το μοιράστηκα εδώ με τα παιδιά και ο Φραγκίσκος μου λέει ναι, ναι, γι' αυτό το ήξερα, αλλά ήταν καλύτερα όταν παλιά έβαζαν ψωμάκι γιατί μπορούσες να φας και το ψωμάκι. Αυτό είναι μία αλήθεια.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: 5 down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
4: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

All summer long ακούσαμε, γιατί είναι ακόμα καλοκαιρά και το νιώθουμε και στη θερμοκρασία και στον καιρό. Δεν λέει να φθινοποριάσει, αλλά δεν πειράζει. Αυτά έχουμε κάθε Σεπτέμβρη. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Lunch που είστε συντονισμένοι μαζί με τα Φούτη στην παρέα μας. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99 31 0030 στο Viper. Ενώ μας βλέπετε και μας ακούτε στο Mix FM Radio, πατώντας το Watch Live.

Εύρω, και ένα πράγμα που βλέπει ο κόσμος που έρχεται για πρώτη φορά στο νησί μας είναι το πόσο αδέσποτα έχουμε, δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν εκστρατείες όπως αυτή των Πέτικρη και Whiskas, μαζί τα βοηθάμε, όπου συνεχίζεται για ένα διχρονιά στηρίζοντας τα καταφύγια αδέσποτων ζώων του νησιού μας. Και κάτι που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουν προσφερθεί περισσότερα από 130.000 γεύματα. Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλος αριθμός είναι αυτός, καλύπτοντας τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque.

0: Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
2: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
1: Powered by Mix FM.

τώρα θα σας πω ένα θέμα έτσι εκπαιδευτικό, το οποίο κανονικά θα πρέπει να το πω μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρω γιατί μου πετάχτηκε τώρα μπροστά μου. Είναι κάποια tips τα οποία θα σας κάνουν να μυρίζετε όμορφα όλη τη μέρα. Δεν θα νιώθετε ότι χάσατε την ωραία μυρωδιά που είχατε έτσι πριν φύγετε από το σπίτι, που είναι η πρώτη στιγμή που βάζουμε το άρωμά μας και όλα αυτά. Ξεκινήστε από ένα καλό ντους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πει κανείς. Το καλό ντους είναι και καλό το αποτέλεσμα. Μην παραλείπετε την ενυδάτωση. Κρέμα σώματος αμέσως μετά τον ντους. Έτσι η επιδερμίδα θα είναι ακόμη πιο ενυδατωμένη και να μυρίζει ακόμη πιο ωραία. Οπότε το άρωμα παραμένει περισσότερη ώρα με περαιτέρω ενυδάτωση. Χτίστε το άρωμα σε στρώσεις με αφρόλουτρο, κρέμα σώματος κτλ. Σωστά σημεία εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο λαιμό, καρπούς, πίσω από τα αυτιά και εσωτερικοί αγκώνες είναι κάποια σημεία στα οποία το άρωμα έχει περισσότερη διάρκεια. Μην τρίβετε τους καρπούς, κάτι το οποίο κάνουμε συχνά όταν είναι να δοκιμάσουμε άρωμα. Και δώστε λίγη προσοχή στα μαλλιά, όπου κρατούν τη μυρωδιά για αρκετή ώρα. Οπότε μπορείτε να προσθέσετε ένα ειδικό άρωμα μαλλιών στη ρουτίνα σας για να μυρίζετε ακόμη πιο ωραία.

0: Τα καλύτερα νέα σας έχω. Το JCC Smart K Visa χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπες στην κλήρωση. 30 νικητές κερδίζουν μεγάλης αξίας smartphone. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Και με αυτή την υπέροχη είδηση θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται το Hit Parade, οπότε έχουμε πολλές επιτυχίες στη σειρά. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, ενώ στην παρέα μας είχαμε και τα φούτια, που εκεί μπορείς να βρεις εκτός από φαγητό και σούπερ μάρκετ, γιατί το ξέρω ότι είναι μια τηλεπορία. Αν έχεις μια πολύ κουραστική μέρα γεμάτη με δουλειά, με γυμναστήρια, με υποχρεώσεις, να πας και στο σούπερ μάρκετ για να κάνεις τα ψώνια της ημέρας. Οπότε κατευθείαν μπαίνεις στο φούτι, βρίσκεις αυτό που θέλεις και έρχονται αυτά στην πόρτα σου. Το πιο βολικό πράγμα του κόσμου. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρες. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. If it's hot, it's here. Only on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
5: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

Swims και Mr. Know It All για το σημερινό ξεκίνημα. Hit Parade εδώ στον Mix FM. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά και εδώ παρέα να γίνουμε καλύτερα. Με τη μουσική μας φυσικά. Μπορεί να μην τα ξέρουμε όλα όπως λέει το τραγούδι, όμως ξέρουμε τα hits που αγαπάτε, γι' αυτό και τα έχουμε όλα εδώ να μας κάνουν παρέα όπως και κάθε μεσημέρι. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, παρέα με τα KFC, τον οποίο η συνταγή δεν δημιουργήθηκε καθόλου τυχαία, γιατί περιέχει μέσα αυτά τα 11 βότανα και τα μπαχαρικά που κάνουν αυτή τη γεύση μαγική. Μαγικά συνεχίζουμε και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

oh, can never leave you, ούτε εγώ θα σας αφήσω, να μην με αφήσετε ούτε κι εσείς, και θέλω να σας πω να ψάξετε σε όλες τις γωνιές του σπιτιού σας μήπως έχετε κανένα ξεχασμένο λαχείο. Δεν ξέρω αν ακούσατε εκείνη την ολόκληρη κατάσταση με το ζευγάρι από τον Καναδά που κέρδισε 466.000 ευρώ και ξέχασε εκείνο, δεν το ήξερε βεβαίως, ξέχασε εκείνο το λαχείο μέσα σε ένα βιβλίο. Ευτυχώς ο εγγονός του 7 ημέρες πριν λήξει έψαχνε κάτι και το βρήκε και είδαν ότι τελικά κέρδισε. Πρόλαβα να το εξαργυρώσουν. Ήθελα να διαβάσω αυτό το άρθρο σήμερα σε εσάς, γιατί το είδα τις προηγούμενες μέρες, αλλά έψαξα και θέλω να σας πω κάθε γωνιά του σπιτιού μου. Χτες βρήκα κάτι ξεχασμένα, όντως είχα και εγώ λαχεία. Παιδιά, δεν κέρδισα.

Λοιπόν, σημειώστε κάποιες ημερομηνίες 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην ατζέντα σας και θα βρεθούμε όλοι στο αμφιθέατρο του παλιού Γασιπή στη Λευκοσία. Από τις 5 το απόγευμα θα γίνονται όλα μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Powered by Mix FM όλα αυτά και ονομάζεται Move. Είναι το City Festival που συνδυάζει και μουσική και πολιτισμό, τέχνη, φαγητό φυσικά, γιατί όλα αυτά χωρίς φαγητό δεν γίνονται, και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες, αφού θα έχει workshops για μικρούς και μεγάλους, δραστηριότητες που μπορούν όλοι να απολαύσουν και live bands και performances, όλα ζωντανά με συμμετοχές από Κύπρο και εξωτερικό. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε για εσάς 20 προσκλήσεις και για τις 2 ημέρες, παρακαλώ. Είναι διήμερη πρόσκληση. Με το που κερδίσατε, πάτε και τις 2 μέρες. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber μας εδώ πέρα, 99310031. Γράψτε Move Festival, ονοματεπώνυμο, ηλικία και πόλη. Το Move γράφεται MOOV. Move Festival, όνομα, ηλικία και πόλη λοιπόν, και καλή επιτυχία.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM. Can I-

λοιπόν, και θέλω μία συνταγή για κέιλ ή αλλιώς λαχανίδα, γιατί τη βλέπω παντού τις τελευταίες ημέρες και θέλουμε να έχουμε ισορροπημένη διατροφή. Ξέρουμε πάντα ότι τα πρόσθετα αφιλώδη λαχανικά είναι σχεδόν πάντα στην κορυφή της λίστας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει κιόλας, χάρη στην υψηλή διατροφική του αξία, το κέιλ. Θέλω όμως, ρε παιδιά, να μου πείτε κάποιες συνταγές, γιατί είναι λίγο πικρό το κέιλ. Πώς να το φάμε, μου λέει εδώ πέρα το άρθρο που βλέπω, να το κάνω σμούθι, σούπα, δεν ξέρω. Πείτε μου άμα έχετε δοκιμάσει κέιλ και καμιά ωραία συνταγή, γιατί εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι έχουμε τα hits που αγαπάτε, hit parade εδώ, παρέα, είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ, μέχρι τις 4 μαζί σας.

Λοιπόν, so easy to fall in love with me, λέει η Olivia Dean, και δεν ξέρω πόσο εύκολα εσείς ερωτεύεστε. Όμως, επειδή το τραγουδάει μια την άλλη κοπέλα αυτή, μπήκα κι εγώ και το έψαξα λίγο και σε μεγάλες μελέτες το πιο μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι έχει ερωτευτεί 2 φορές στη ζωή του. Ακολουθεί εκείνο των ατόμων που το έχει ζήσει 1 φορά. Σύμφωνα πάντως με ψυχολογικές αναλύσεις, οι άνδρες ερωτεύονται πιο γρήγορα και πιο έντονα, παρακαλώ, στην αρχή της γνωριμίας. Πείτε μου κι εσείς τι νομίζετε στο 99 31 00 31 που είναι το τηλέφωνο Viber. Yeah,

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε αν κάνετε bloom scrolling. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι σε περίπτωση που δεν ξέρετε. Είναι αυτό που κάνουμε scrolling και βλέπουμε όμορφα πράγματα, όπως ας πούμε βίντεο με χαριτωμένα ζωάκια, έτσι εικόνες ομορφιάς από τη φύση, κατά πράσινα τοπία, τη θάλασσα, αυτά τα satisfying videos, ας πούμε κυπουρική, χειροτεχνίες, οι συνταγές μαγειρικής, κάποια θετικά μηνύματα, αυτά τα πράγματα που μας βοηθούν να ανθίσουμε. Από εκεί βγαίνει, από το bloom ανθίζω. Λοιπόν, το μυαλό μας το έχει ανάγκη αυτό το bloom scrolling και είναι αυτή η νέα φωτεινή τάση που έρχεται να αλλάξει τη σχέση μας με τις οθόνες. Λοιπόν, θα μου πείτε πώς ακριβώς το κάνουμε όλο αυτό. Πρέπει να ξεγελάσουμε τον αλγόριθμο? Όχι. Αρκεί να ακολουθούμε όμορφα πράγματα, να κάνουμε ας πούμε unfollow και mute λογαριασμούς και άτομα ή καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος, θυμό ή ζήλια ή γενικότερα κακή διάθεση, και έτσι δίνουμε οδηγία στον αλγόριθμο να μας βγάζει ωραία πράγματα. Ωραία είναι και η μουσική μας. Με αυτή συνεχίζουμε. Hit Parade εδώ στον Mix FM. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Just the way you are ακολουθεί.

0: sun.
1: I'm moving to the sun, λοιπόν, αλλά εμείς πάμε προς το στεγνοτήριό μας και θέλω να δοκιμάσετε αυτό το life hack. Δεν ξέρω αν το δοκιμάσετε με τα παγάκια, λέει, μέσα στο στεγνοτήριο που τα βάζεις εκεί τα ρούχα, δεν το παραγεμίζεις, βάζεις παγάκια μαζί με τα ρούχα στο στεγνοτήριο και δεν χρειάζεται να ανάψεις το στεγνοτήριο. Λειτουργεί από μόνο του έτσι με τον ατμό και τα τσαλακωμένα ρούχα είναι παρελθόν. Εγώ αυτό που ρωτάω είναι γιατί να πάρω το στεγνοτήριο, λοιπόν. Θα μου πείτε, μπορεί να το έχεις ήδη. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί να μην ξέρω πολλά από σιδέρωμα, αλλά όλα τα hits που θέλεις να ακούσεις είναι εδώ. Hit Parade μέχρι και τις 4 μαζί. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Με αυτά συνεχίζουμε και επιστρέφω. Oh!

Λοιπόν, πώς σας φαίνεται να πάτε σε ένα εστιατόριο και να μην έχει κανένα υπάλληλο εκεί πέρα, να λειτουργούν όλα με αυτοματισμούς? Τα βλέπω όλο και παραπάνω να εμφανίζονται μπροστά μου διαδικτυακά αυτά τα εστιατόρια. Δεν υπάρχει κάποιος στην Κύπρο με πλήρη αυτοματισμό, δηλαδή από την ώρα που πηγαίνεις μέχρι την ώρα που φεύγεις να μην βλέπεις κανένα, αλλά γενικότερα υπάρχουν και έρχονται. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, όλα θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Εμείς έχουμε αυτές τις οθόνες εδώ στην Κύπρο από τις οποίες παραγγέλνουμε. Όμως θα μας ετοιμάζει και το γεύμα μας το ρομπότ και γενικά το ρομποτικό σύστημα, θα μας παραδίδει το φαγητό μας, θα πληρώνουμε όπως ένα περίπου γίνεται τώρα και δεν θα βλέπουμε κανένα. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Για πείτε μου εδώ στο τηλέφωνο Viber που έχουμε 99 31 00 31.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το transistor τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
2: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γάσιμπι. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, και θα πάμε να ψωνίσουμε online και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε το Scrooge Plus. Αν δεν το έχετε γνωρίσει, γνωρίστε το, γιατί εκεί θα απολαύσετε δωρεάν μεταφορικά, θα κάνετε τις αγορές σας ακόμα πιο εύκολα, είτε επιλέγετε Scrooge Point, είτε παράδοση στο χώρο σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Scrooge App ή στο scrooge.cy. Scrooge Plus, λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς και γίνεται πιο εύκολη η ζωή μας. Πιο ωραία γίνεται και η ζωή μας άμα ακούμε τα hits που αγαπάμε. Hit Parade, λοιπόν, για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και είστε φυσικά στον Mix FM. You bring the vibe, we bring the hits. 102.3

Και αφού είπαμε όλοι μαζί αλληλούια, εύχομαι να λέτε, δηλαδή να γίνονται όμορφα πράγματα που να σας κάνουν να νιώθετε υπέροχα. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ραντεβού. Θα τα πούμε όμως πάλι αύριο την ίδια ώρα στο Hit Parade στις 2 στον Mix FM, όπως κάθε μέρα και έχει γίνει συνήθεια και πολύ μ' αρέσει. Εύχομαι και σε εσάς. Και σας αφήνω φυσικά με την ωραιότερη μουσική και το Drive Time Show που έρχεται στις 5 με Έλενα Ολυμπίου και Άρη Κυπριανού. Από εμένα, τη Φάνη Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Keeping the hits coming and the mood up. Mix FM's Hit Parade. Με την Φανή Παπαμιχαήλ.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τεραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπή. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM. 5, 6.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα με Bruno Mars και I Just Might. Ξεκινάει το σημερινό Drive Time Show. Εδώ απέναντί μου η πανέμορφη απαστράπτουσα, η μοναδική που θα χάσει ένα στοίχημα σε πολύ λίγο.
1: Μόλις το κέρδισε το στοίχημα.
0: Το κέρδισε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχει μπει post. Που είναι η αναφορά γενικά στο διαγωνισμό.
0: Άρα το είδα αυτό.
1: Ναι, δεν είδε story αρχικά.
0: Άλλο αυτό.
1: Έχασε το στοίχημα. Έχασε το στοίχημα ή δεν το
0: έχασε. Περίμενε, θα το συζητήσουμε off air. Έλενα Ολυμπίου απέναντί μου.
1: Άρης Κυπριανού και δεν μπορώ του ανθρώπου που λένε και καλά, έλα να το παίξουμε έτσι.
0: Εσύ τι μου λέγε, ότι το άκουσα στο ραδιόφωνο μου έλεγε.
1: Μα όχι, σου είπα αποκλείεται. Δεν είπα ότι το άκουσε. Είπα, μήπω άκουσε τη διαφήμιση.
0: Αυτό.
1: Ναι, μα εσύ μου είπε ότι δεν μπήκε story. Story δεν μπήκε.
0: Εντάξει, ήταν post. Εντάξει,
1: Τέλο πάντων.
0: Μπίφ, όπω βλέπετε, θα έχει η σημερινή εκπομπή.
1: Με τρελή ενέργεια το Drive Time Show για σήμερα. Η μέρα είναι Τρίτη. 8 Σεπτεμβρίου να σου ζήσει η αδερφή
0: Ευχαριστώ
1: σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά σε όλε τι Μαρίε, Μάριου, Παναγιώτηδε, Παναγιώτε που γιορτάζουν.
1: Να πάρω και τη Μαρία μου, τη Χρυσοστόμου.
0: Να την πάρει, ίσω γιορτάζει σήμερα. Χρόνια τη πολλά.
1: Γενέθλια.
0: Χρόνια τη πολλά τότε. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Viber 99-31-0-0-31. Περιμένουμε να μας πείτε τα νέα σας και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, Έλενα.
1: Και κυρίως ένα στοίχημα που μόλις έχασες.
0: Δεν το
1: έχασες.
0: I demand a recount. Θέλω το VAR.
1: Δεν έχουμε VAR, οπότε βάλε τραγούδι τώρα.
0: Καλό, ήταν καλό, εντάξει.

0: Ένα από τα βροχερά, τα πιο βροχερά καλοκαίρια των τελευταίων πολλών δεκαετιών κατέγραψε φέτος η Κύπρος μας με αυτές τις έντονες περιόδους αστάθειας που είδαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αυξήσανε με αυτόν τον τρόπο τη συνολική βροχόπτωση σε επίπεδα, άκου, πολλαπλάσια της κανονικής.
1: Βεβαίως,
0: να σου πω και έτσι αριθμούς για να ξέρεις, η μέση βροχόπτωση για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου ανήλθε στα 37,6 χιλιοστά.
1: Εννοείταν.
0: Που αντιστοιχούν στο 327% της κανονικής τιμής.
1: Άρα κανονικά ήταν τύπου 0,3.
0: Ναι, γιατί το 1961
1: ναι.
0: με 90 η μέση βροχόπτωση τα καλοκαίρια ήταν 11,5 χιλιοστά.
1: Okay.
0: Άρα αντιλαμβάνεσαι πόσο τεράστια διαφορά έχει. Βέβαια, δεν ξέρω αυτό είναι καλό, είναι σημάδι κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω κι εγώ
1: κοίτα,
0: τι να σου
1: πω. Κοίτα, για τα πράγματα καλό είναι,
0: ναι.
1: Αλλά ναι, ότι είναι περίεργο. Και κλίμα, τροπικό μου κλίμα, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πηδήσει. Ναι, βέβαια, όσον αφορά τα μυναλάγια που τα λέγαμε και τις προάλλες, και τον επόμενο Ιούλιο και Αύγουστο προβλέπονται πολλές και συνεχείς καλοκαιρινές μπόρες, βροχές και χαλάζι.
0: Είναι για να νιώθουμε ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην πήγαμε στην Ασία, σε ένα τροπικό, ρε παιδί μου, μέρος, να το νιώθουμε σπίτι μας.
1: Εγώ νομίζω για να μην επαναπαυόμαστε.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι. Τα μυναλάγια, εντωμεταξύ, πάω προχτές στη γιαγιά μου και στον παππού μου, φιλιά αν μας ακούνε. Και βλέπω στο ψυγείο εγκολλημένο μια γκόλα με τα μυναλάγια. Και ο λαλό του παππού, τι εντούτον, έγραψα τα. Για να τσεκάρω κάθε μήνα να ανεπέσα μέσα.
0: Έξυπνος ο παππού.
1: Τέλειο, και να σου πω κάτι. Θα το κάνω για μας, για το Drive Time Show. Θα έρχομαι τέλος του μήνα.
0: Και θα μου λες.
1: Και θα σου λέω, ως ανταποκριτής βροχής, πόσον επέσα μέσα τα μυναλάγια.
0: Λοιπόν, να μας ακούτε από το Kitas Weather. Ο παππούς του Άρη είναι έτοιμος να έρθει στην ομάδα σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αναλυτής, ανταποκριτής.
1: Ακριβώς. Και αν δεν τον φέρετε στην ομάδα σας, θα βγει στα καναλιά να σας διαψεύσει.
0: Εντάξει, είπαμε, πεις που το αλφαστό.
1: Όχι, συγγνώμη, να τον πάρετε στην ομάδα σας. Σύντα που σας έκαμε.

0: songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.

0: Justin Bieber και Speed Demon. Και πες μου αυτό που ήθελες να μου πεις.
1: Θα σου το πω αυτό που ήθελα να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Πήραμε, έτσι, διαβάζουμε εδώ για τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του ΟΣΑ. Με τις φυσικές επιστήμες, να σου πω, να κρατάνε μια έτσι, σταθερή θέση. Εντάξει, στα σχολεία και στην εκπαίδευση.
0: Okay.
1: Οι μαθητές ως προς την κατανόηση κειμένου κρατάνε περίπου σταθερή επίδοση. Ωστόσο, το Υπουργείο επισημαίνει ότι υπάρχει μια πτώση που καταγράφηκε γενικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μαθηματικά.
0: Στα μαθηματικά.
1: Πτώση στις επιδόσεις των μαθηματικών.
0: Βέβαια, αν ρωτούσες, σας έλεγα ότι θα περίμενα ότι στις γλώσσες θα ήταν. Ή στο κείμενο, στη γραφή θα ήταν.
1: Γιατί το λες αυτό, λόγω του Greek English.
0: Λόγω του Greek English, λόγω του κινητού, λόγω της τεχνολογίας, λόγω του AI. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι είναι στα μαθηματικά.
1: Στα μαθηματικά, ναι. Αλλά έτσι, μέσα στα καλά αυτή τη έκθεση είναι ότι έχουμε και βελτίωση ως προς την εκπαιδευτική ανισότητα.
0: Okay, δηλαδή.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Παιδιά από πιο δύσκολα κοινωνικά περιβάλλοντα τα καταφέρνουν καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή
0: πολύ
1: έχουμε αύξηση.
0: Αυτό.
1: Έχουμε υψηλές επιδόσεις, 2,3 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, συν 3,2 μονάδες στα μαθηματικά και 4,5 στην κατανόηση κειμένου.
0: Okay.
1: Οπότε δημιουργούμε ανθεκτικά σχολεία, συμπεριληπτικά, ας ευχηθούμε.

0: Να σε όμως, που δεν ήμουν καλή στα μαθηματικά, ο έλεγχος μου ήταν όλα α.
1: Ναι.
0: Και γάμα στα μαθηματικά.
1: Γάμα θέμασε.
0: Ναι, όχι β.
1: Όχι β. Να
0: όχι
1: πεις β. Ότι, okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρίτη γυμνασίου λίγο το πρέα το ανέβασα στο β, αλλά ναι. Δες, για να καταλάβεις.
1: Εντάξει, οκ. Οπότε... Okay. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι τα μαθηματικά έχουν έναν πολλά συγκεκριμένο τρόπο για να λειτουργεί το μυαλό σου.
0: Α, το δικό
1: ας πούμε,
0: μου...
1: εγώ και στο θέατρο είναι με μαθηματικά που πάω.
0: Αλήθεια.
1: Ο τρόπος σκέψης με μαθηματικός.
0: Οκ. Okay. Αφού πας ναι. Και στο θέατρο και παντού με μαθηματικό μυαλό, να σου πω για ένα question impossible.
1: Να μου πεις, γιατί να μην μου πεις, να σου πω εγώ, είπα σου πω τι για να σου πω τώρα.
0: Έχεις απολύτω δίκιο. Ο μέσος γονιός.
1: Ναι.
0: Επειδή πάμε για τα σχολεία, παιδιά, και τις επιδόσεις, πάμε στο σχολείο. Ο μέσος γονιός θα ξοδέψει περίπου 60 ευρώ για το παιδί του. Τώρα, ας πούμε, που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
1: Ο μέσος γονιός θα ξοδέψει 60 ευρώ για το παιδί του μέσο όρο.
0: Ναι, για κάποιο πράγμα.
1: Οκ, okay, ποιο είναι αυτό το πράγμα ψάχνουμε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 60 ευρώ ο μέσος όρος.
1: Οκ, okay, Viber 99310031, παιδιά. Για ποιο πράγμα ο μέσος γονιός θα ξοδέψει 60 ευρώ για το παιδί του.
0: Σου έρχεται κάτι στο μυαλό.
1: Κάτι μου έρχεται, αλλά δεν θέλω να το πω για να μην το κάψω.
0: Ναι, βλέπω στα μάτια σου ότι μάλλον κάτι κατάλαβες. Οπότε άστο, no, μην το πεις. 60 ευρώ είναι η μέση τιμή, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα.
1: Για στείλτε μας τις απαντήσεις σας και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. The Bosa Magnet.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus. Leaving work never sounded this good.
2: The Mix FM Drive Time Show.
3: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: θυμάσαι, Έλενα, που λέγαμε ότι είχε συσταθεί μια επιτροπή για να επιλέξει την ταινία που θα προταθεί από την Κύπρο για να ίσως είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερη ξενόγλωση.
1: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και θυμάμαι κιόλας ότι απλά δεν την είχαμε τόσο καιρό.
0: Μπράβο,
1: θα μπορούσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν την είχαμε.
0: Ακριβώς. Για όσους δεν ξέρετε, είναι μια επιτροπή η οποία προτείνει μια κυπριακή ταινία και λέει: έχετε μας υπόψη, αν σας αρέσει, να είναι στις 5 υποψήφιες για καλύτερη ξενόγλωση στα Όσκαρ. Έχουν επιλέξει την ταινία η οποία είναι η επίσημη επιλογή της Κύπρου. Όχι να το πενευτώ, αλλά είναι η ταινία που σου είχα πει τότε ότι πιστεύω θα είναι αυτή. Είναι το Hold On To Me, το Κράταμε, της Μυρσίνης Αριστίδου. Πάρα πάρα πολύ ωραία ταινία. Εγώ την είχα δει τότε όταν έπαιζε στο Cinema Days και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητική ταινία. Και
1: να πούμε κιόλας ότι από τις 17 Σεπτεμβρίου θα είναι στους κινηματογράφους.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα.
1: Βεβαίως. Ναι. Και εσύ είναι σε όλη την Κύπρο λοιπόν, οπότε όσοι δεν την έχετε δει, αξίζει.
0: Εννοείται επίσης έχει βραβευθεί στο γνωστό φεστιβάλ Sundance και αν δεν κάνω λάθος σήμερα ήταν και η επιλογή ελληνική.
1: Ναι, έχουμε την Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που θα είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ του 2027.
0: Που θα είναι η επίσημη επιλογή, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, νομίζω ως επίσημη επιλογή, ναι. Νομίζω ότι είναι και αυτή η πολύ καλή επιλογή. Την έχεις δει?
0: Όχι, δεν την έχω δει. Έχω δει Οικονομίδη όμως και νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένη ταυτότητά του και πολύ αναγνωρίσιμη, θα πω. Είναι ένας ομός ρεαλισμός.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ομός ρεαλισμός, mm-hmm. ακριβώς. Θέλω να σου πω όμως ότι το σκεπτικό ήταν ότι αυτή η ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά ήταν άρτια.
0: Οπότε, άρα πρέπει να το δω.
1: Ναι, να το δεις, αν δεν το έχεις δει.
0: Όχι, ναι, εσύ το έχεις δει δηλαδή.
1: Το έχω δει, είναι στο σινεμά και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Τι?
1: Εντάξει, τώρα ρεζίλ είναι εγώ, αλλά δεν πειράζει, να σας το πω. Έβλεπα.
0: Πες το, έλα.
1: Σκέφτομαι πάρα πολλά έντονα την Δέσποινα Βανδύ.
0: Επειδή παίζει ο Μπισμπίκης.
1: Ναι, μη γελάσεις, αλλά δεν ξέρω γιατί. Επειδή η Δέσποινα Βανδύ είναι η Δέσποινα Βανδύ, μέσα στο μυαλό μου τώρα κάθε φορά που βλέπω Μπισμπίκη, μου έρχεται όλος αυτός ο έρωτας.
0: Να σου πω κάτι. Θα ευχηθώ στη Δέσποινα στα Όσκαρ τον Φεβρουάριο-Μάρτιο να δούμε και τι θα φορήσει. Είμαι περίεργος.

0: Θυμάσαι κάποτε, πιο παλιά που δεν είχαμε τόση επαφή με τα κινητά μας, που βγαίναμε στις αλάνες, δεν υπήρχε κινητό, οπότε πιο κοντά ήσουν στο να συνδεθείς με ανθρώπους και ούτω καθεξής. Ναι. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Μετά ξεκίνησε ένας κακός χαμός με τα κινητά και είναι λίγο η προέκταση του χεριού μας. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και κάθε φορά λέμε εμείς οι άνθρωποι ότι ρε, πρέπει να κάνουμε ένα detox, να αφήσουμε λίγο τα κινητά πίσω, δεν είναι καλό αυτό και πόσες ώρες και ούτω καθεξής. Το λέμε.
1: Το κάνουμε. Όχι, καθόλου. Όχι.
0: Αν όμως έρθουν να μας χρεώσουν για αυτό το πράγμα 650 ευρώ.
1: Τίνεις.
0: Θα το δούμε σαν τάση και θα το κάνουμε.
1: Να μας χρεώσουν.
0: 650 ευρώ. Η νέα πολυτέλεια, παιδιά, ένα εστιατόριο στις Άλπεις, ναι. Ιταλικό και όλα, στις Ιταλικές Άλπεις.
1: Ναι.
0: Χρεώνει 650 ευρώ στους ανθρώπους να πάνε τζαμε. Κλειδώνουν το κινητό τους πριν μπουν σε ένα locker και απολαμβάνουν τη στιγμή. Μιλάνε, γελάνε και ζουν το τώρα. Και έχει γίνει χαμός. Ο κόσμος κλείνει και δεν βρίσκει να κλείσει. Και είναι 650 ευρώ. Ενώ πραγματικά.
1: Ναι, μου φαίνεται τρελό. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι επειδή είναι τάση. Okay, άρα, περίμενε, έπαθα εγκεφαλικό.
0: Ναι.
1: Για να δω αν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εννοείς ότι η χρέωση για τραπέζι, για το whole experience, είναι 650 ευρώ.
0: Ακριβώς. Για την πλήρη αποσύνδεση.
1: Και αυτό περιλαμβάνει το μόλις πάει σε μένα να του ζώκεις το κινητό.
0: Α, νομίζω τα λεφτά. Ναι.
1: Να του δώσεις το κινητό για να μην το χρησιμοποιήσεις. Ναι, αυτό περιλαμβάνει. Ναι. Σωστά, κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά εκεί, ας πούμε, σε αυτή την εμπειρία,
1: ναι.
0: Θα φας και θα πιεις.
1: Ναι, okay. Μέσα στα 650.
0: Ναι.
1: Θες να κάνουμε εμείς με 150.
0: Πού να τους παρμένουμε, έχουμε εστιατόριο.
1: Σπίτι σου, Έλενα, στη δεδομένη στην
0: σπίτι
1: προκειμένη.
0: Σπίτι μου, αν είναι και πριβέ η εμπειρία, 650.
1: Εντάξει, λίγο πιο κάτω για να μην παίρνουν άλπις. 400 ευρώ κλείσαμε.
0: Τέλος. Τέλειωσε.

0: Ένας μέσος γονιός ξοδεύει 60 περίπου ευρώ για αυτό το πράγμα για το παιδί του. Αυτό είναι το question impossible της ημέρας. Έχουν έρθει αρκετές απαντήσεις. Έχουν έρθει σωστές.
1: Έχουν έρθει σωστές. Πες όμως και τις λανθασμένες.
0: Να ακυρώσω. Λοιπόν, δεν είναι τα φροντιστήρια, δεν είναι τα παπούτσια, δεν είναι η κασετίνα.
1: Ούτε τα τετράδια που είπε η Στέλλα και τα χρωματιστά.
0: Δεν είναι αυτά. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δεν έχει έρθει. Ο Μιχάλης το βρήκε. Ο Μιχάλης το βρήκε. Μια χαρά.
0: Το έχουν βρει κάποιοι.
1: Το έχουν βρει. Τι είναι αυτό το πράγμα στο οποίο, ρε παιδί μου, οι γονείς δίνουν κατά μέσο όρο 60 ευρώ για το παιδί τους.
0: Είναι πιο απλό από αυτό που πιστεύετε, παιδιά. Είναι πιο απλό.
1: Είναι πιο
0: απλό. Αυτή είναι η βοήθεια που δίνω εγώ.
1: Ναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και επίσης, βοηθητικά είναι και τα παπούτσια.
0: Είναι, εννοείται ότι είναι βοηθητικά. Εννοείται ότι είναι.
1: Σε παίρνει, ρε παιδί μου.
0: Εκεί. Πάει.
1: Ναι.
0: Α, τους μπέρδεψες τώρα, εγώ
1: γιατί
0: θα πω.
1: Τι τους μπέρδεψες. Ρε παιδί μου, ένας μέσος όρος πώς είναι τα παπούτσια, 50, 60, 70 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι, τι εννοείς βοηθητικά είναι και τα παπούτσια.
1: Ότι είναι, κυμαίνεται σε εκείνο το κόνσεπτ.
0: Ναι, τα είπαν, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Όχι, ναι. Αυτό που ψάχνουμε κυμαίνεται εκεί. Ναι, βοηθήσα.
0: Κάτι άλλο νομίζω, κυμαίνονται πιο πολύ σε αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων.
1: Με μην πεις τίποτα άλλο.
0: Κοίτα πόσους παιδεύω, πόσας παίξαμε όμως τώρα.
2: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

Number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Ναι, για το Discotec λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
5: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Με Taylor Swift και Elizabeth Taylor ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Άρη Κυπριανού, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι Έλληνο Ολυμπίου, εδώ μαζί σου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Θέλω να σου πω ότι διάβασα κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικότατο. Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα υπάρξουν συμπαίκτες.
1: Πώς, πού, σε ποια ομάδα?
0: Θα παίξουν σε έναν αποχαιρετιστήριο. Θα παίξουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα για τον αποχαιρετισμό του Κάρλος Τέβες,
1: okay.
0: Ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή τώρα Δεκέμβριο στο Buenos Aires. Και είναι σπουδαίο να βλέπεις δύο θρύλους του ποδοσφαίρου να βρίσκονται στην ίδια ομάδα.
1: Και πολύ ωραίο ότι το κάνουν για έναν άλλο ποδοσφαιριστή, για το, η συνταξιοδότησή του, φαντάζομαι, ως ποδοσφαιριστής.
0: Ποιος?
1: Λέμε, ο Κάρλος Τέβες.
0: Ναι, ναι, ναι, τους είπε, παιδιά, σας θέλω. Θέλω εσένα και τον Λίο στην ίδια ομάδα.
1: Ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ όμορφο.
0: Για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτή τη μαγεία μια για πάντα.
1: Ωραίο. Πολύ
0: εντάξει,
1: ωραίο.
0: Μοναδικό. Βέβαια, ξέρεις τι άλλο σκέφτομαι.
1: Πόσα θα είναι τα εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα?
0: Α, όχι, το σκέφτηκα τούτο.
1: Το σκέφτηκες.
0: Όχι, σκέφτηκα πόσο χρόνο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: 38-39, πόσο είναι?
0: Δεν είναι απίστευτο ότι επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, παιδί μου, πια το 60, το πριν 20-30 χρόνια δεν είναι το ίδιο 60 με το τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ρονάλντο, ας πούμε, μπορεί να παίζει στα 50 του.
1: Έμα να παίζει κάπου γύρω στα 40 συνήθως.
0: Είναι 41.
1: Είναι 41, ε.
0: Wow.
1: Πάντως έλεγαν ότι φέτος ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Α, Μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει, άρα στα επόμενα Μουντιάλ είναι σε 4 χρόνια.
0: Okay,
1: κάπου
0: okay.
1: Εκεί γύρω στα 40 συνήθως σταματάνε οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι, είναι και influencer, είναι και content creator, είναι και
0: είναι
1: μοντέλο,
0: όλα,
1: είναι τα πάντα.
0: Παντρεύτηκε κιόλας, είπες μου πρόσφατα.
1: Ναι, παντρεύτηκε το καλοκαίρι. Εμείς πάμε να ακούσουμε Ολίβια Ροντρίγκο, Stupid Song. Είναι το καινούριο single από το δίσκο που έβγαλε τον Ιούνιο. Τώρα αρχίζει να ακούγεται και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ξεκινάει δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις τηρούν την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όσον αφορά τις κάμερες που υπάρχουν σε εστιατόρια, καφετέρειες και χώρους ψυχαγωγίας.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να είναι ξεκάθαρο ότι οι κάμερες επιτρέπεται να υπάρχουν για να καταγράφουν είσοδο και έξοδο σε ένα κτίριο, το χώρο στάθμευσης ή ένα ταμείο, φτάνει να εστιάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν επιτρέπεται να βιντεοσκοπούνται οι χώροι όπου κάθονται οι πελάτες, είτε αυτός είναι εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος εστίασης, όπως επίσης ούτε τουαλέτες, ούτε χώροι αναμονής, καθώς και ούτε το εσωτερικό ενός ανσανσέρ. Και εννοείται δεν επιτρέπεται να καταγράφεται ήχος μέσω των καμερών.
1: Αυτό θα έλεγα, διότι ο ήχος μπορεί να κάψει πολύ κόσμο. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό στο δικαστήριο στέκει.
0: Ο ήχος, τι εννοείς?
1: Ενώ άμα σε καταγράψει μια κάμερα, μπορείς αυτό να το χρησιμοποιήσεις.
0: Φαντάζομαι αναλόγως του για ποιο λόγο.
1: Μάλλον όχι, γιατί είναι και muted οι κάμερες.
0: Είναι muted, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν πρόσβαση στον ήχο και αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν με δικαστικό ένταλμα να ακούσουν.
1: Δεν ξέρω, βλέπεις πολύ suits μάλλον.
0: Όχι, δεν έχω δει καθόλου suits, αλλά αυτή την εντύπωση είχα.
1: Okay.
0: Ότι ρε παιδί μου καταγράφουν ήχο, δεν δικαιούνται να τον ακούσουν, αλλά εάν έχουν υποψίες ότι κάτι συμβαίνει, μπορεί να ζητήσουν δικαστικό ένταλμα και να πούν: θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: εκείνη τη μέρα σε εκείνο το χώρο.
1: Η Έλενα Τζοάρη, ναι, σε εκείνο το τραπέζι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι,
0: ναι, ναι,
1: στο τραπέζι,
0: ναι, ναι,
1: όχι, γιατί δεν θα καταγραφεί η κάμερα εκεί. Στην είσοδο, τον τυρόνα που μπαίνει
0: μέσα. Ακριβώς. Εντάξει, αναλόγω πώς κοντά είναι το τραπέζι. Μπορεί και η κάμερα της εισόδου να καταγράφει τον ήχο από το τραπέζι. Να μιλούμε σιγά από τα μέσα.
1: Να καθόμαστε πιο κοντά στις τουαλέτες.
0: Τέλεια, ακριβώς.

0: Σκεφτόμουν σήμερα ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια αυτά καθεαυτά. Διότι.
1: Συγγνώμη.
0: Μερικές φορές παίρνω ένα κρεμμύδι και το κόβω για να φτιάξω κάτι στο σπίτι και δακρύζω. Ναι. Δηλαδή, με πιάνει ρε παιδί μου. Άλλες φορές όμως παίρνω, ας πούμε, άλλο κρεμμύδι και δεν παθαίνω τίποτα. Μια χαρά δεν κλαίω. Δηλαδή, γεμίζω τα μάτια μου. Δεν με καίνε τα μάτια μου.
1: Παιδιά, μην αλλάξετε σταθμό. Θεωρώ ότι κάπου θέλει να καταλήξει.
0: Που λες. Και ναι, σκεφτόμουν τι μαγικό πράγμα είναι τα κρεμμύδια. Εσένα σ' αρέσουν τα κρεμμύδια.
1: Έλα, πάει καλά.
0: Μια χαρά πάμε. Μπορείς να μου απαντήσεις αν σ' αρέσουν τα κρεμμύδια.
1: Ως τι, εμφανισιακά, ας πούμε, εννοείς.
0: Ως γεύση,
1: ως υφή.
0: Γεύση, κυρίως.
1: Δεν τα συχαίνομαι. Γιατί συζητάμε αυτό το πράγμα
0: τώρα. Θα μπορούσα να φάω κρεμμύδια.
1: Ναι.
0: Και σαν φρούτο.
1: Ναι.
0: Επίσης, ας πούμε, κάτι άλλο, αματζούνια που μου λέγανε όταν ήμουν άρρωστη να βάλω κρεμμύδι κάτω από,
1: ναι,
0: από την κάλτσα μου. Αχα. Και θα μου περάσουν όλα. Και αυτό το έχω δοκιμάσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σε γύρισμα κιόλας έκανα το λάθος, έφαγα κρεμμύδι. Και είχα και φίλη με τον συνάδελφο.
1: Ντροπή,
0: και
1: ντροπή. Όχι, ναι, δεν έπρεπε.
0: Τέλος πάντων, αυτά για τα κρεμμύδια.
1: Ναι. Θες να μου πεις γιατί μου λες για τα κρεμμύδια.
0: Ναι, γιατί μόλις μου το έχεις χαλάσει.
1: Παρακαλώ.
0: Οι συζητήσεις για θέματα που είναι βαρετά,
1: ναι,
0: έχουν πολύ όφελος στη ζωή μας.
1: Όπως και τα κρεμμύδια.
0: Ναι, υψηλά επίπεδα ικανοποίησης δίνουν στους ανθρώπους μετά από τέτοιες συζητήσεις, διότι συνδέεσαι πραγματικά με τον άλλον

0: και εγώ τι.
1: Ναι.
0: Έχει θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας, σε αντίθεση, λέει, με τις πολύ έτσι βαθιές συζητήσεις που μπορεί να θέλουμε γιατί μας αρέσει να κάνουμε, οι οποίες μπορούν να μας προξενήσουν και άγχος. Και στρες.
1: Οι πιο
0: βαθιές συζητήσεις.
1: Εντάξει, κάποτε πρέπει να γίνονται τσιτσίνες.
0: Προφανώς, αλλά άμα κολλήσεις να κάνεις μόνο βαθιές συζητήσεις. Μιλάς λίγο για τα κρεμμύδια.
1: Μα για τα κρεμμύδια, ρε Έλενα. Δηλαδή, πραγματικά το πρώτο πράγμα που σου ήταν τα κρεμμύδια.
0: Ναι. Και ήταν τελευταία φορά που μίλησες με κάποιον για τα κρεμμύδια.
1: Ποτέ. Αλλά τώρα δεν θα το ξεχάσω πότε. Just in. Turn it up. New music files on Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Patel. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζει πάτελ, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

0: Θυμάσαι που λέγαμε για το όταν είχε πάρει ο David Beckham το αστέρι του τηλεφορό της δόξας που δεν ήταν εκεί ο Brooklyn.
1: Ναι.
0: Για τη συναυλία του αδερφού του
1: που δεν ήταν εκεί ο Brooklyn.
0: Για τα γενέθλια της Victoria που δεν ήταν εκεί ο Brooklyn.
1: Γενικά δεν είναι ο Brooklyn πουθενά.
0: Πού ήταν όμως ο Brooklyn?
1: Πού ήταν?
0: Όταν πήγε και βραβεύτηκε η γυναίκα του προχθές στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Brooklyn όχι απλά ήταν εκεί, αλλά έκαμε και τα μαλλιά της. Και υπάρχουν φωτογραφίες που τη φτιάχνει το μαλλί της για να βγει ωραία στη φωτογραφία, που τη ισιώνει το φόρεμα και που τη γεμίζει φιλιά.
1: Ερώτηση.
0: Εγώ θα πω ναι. ότι ήταν επιδεικτικός.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έκαμε τούτα ούλα για να ζηλέψει η μαμά του, τι φάση?
0: Όχι για να ζηλέψει η μαμά του, για να δείξει ότι είμαι καλά.
1: Περνώ καλά.
0: Ναι. Περνώ και μόνος μου καλά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Η Νίκολα Πέλτς Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Τι έκανε στο φεστιβάλ της
0: Βενετίας? Παρέλαβε το βραβείο Rising Star.
1: Άλλη, είναι ηθοποιός.
0: Έπαιξε στο It Will Happen Tonight.
1: Okay,
0: ναι,
1: okay.
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ ότι ήταν ηθοποιός η Νίκολ.
1: Α, ίσως μπορεί να ήθελε να πει ότι δεν είμαστε Nippo Babies. Ότι καταφέρνουμε τα και μόνοι μας χωρίς εσάς.
0: Αφού είναι Nippo Babies. Εν και κακό, ενώ και φταίν που είναι Nippo Babies.
1: Ναι, αλλά ότι ρε παιδί μου, δεν χρησιμοποιούμε αυτό για να ανέβουμε. Μπορούμε και μόνοι μας.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ήθελε απλά να του την πει ότι θέλω να είμαι ανεξάρτητος.
1: Ή ότι είναι loser.
0: Ναι.

0: Και τσάκα πάμε, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, έχουμε να δώσουμε τη σωστή απάντηση στο Question Impossible της ημέρας, Έλληνα Ολυμπίου.
1: Είπαμε ότι ο μέσος γονιός δίνει περίπου 60 ευρώ για αυτό το πράγμα, για το παιδί του.
0: Και αυτό το πράγμα ήταν η σχολική τσάντα.
1: Επίαν τόσο ψηλά η τιμή των σχολικών τσαντών.
0: Νομίζω ότι είναι και φτηνές. Δεν φτηνές οι 60.
1: Α, έχει και πιο ακριβές.
0: Σίγουρα υπάρχουν και πιο ακριβές.
1: Οκ. Αλλάξαν οι καιροί. Βέβαια δεν ξέρω τον καιρό μας αν ήταν ακριβές. Μάλλον δεν είχαμε καμία αίσθηση του χρήματος.
0: Αυτό δεν ξέραμε εμείς πόσα ήταν και που ζητάγαμε θέλω.
1: Θέλω. Μάλιστα. Γι' αυτόν ο παπάς μου έλεγε, έντζε έχω λίρια.
0: Λίρια, ότι έντζε φυτρώνουν πάσε δέντρο, να πούμε.
1: Ναι,
0: εξαιρετικό.
1: Αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Και πριν έτσι σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε και την ωραία μας πάσα στο hot track αυτής της εβδομάδας, που δεν είναι άλλο από το Four to the Floor από Offenbach και Star Sailor.
0: Και δίνουμε εννοείται σκυτάλη ραδιοφωνική στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού, φιλιά πολλά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το μότο Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Awards Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μότο Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Τρίτη σήμερα, 8 του μήνα. Εύχομαι να έχετε μια τέλεια μέρα προς το παρόν. Περιμένω τα μηνύματά σας 9931 0031 και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πιο θετική ενέργεια.

Να σας κάνω και μία μικρή ενημέρωση για όσους θα πάρουν το δρόμο Λεμεσού Λευκοσίας αργότερα το βράδυ. Απόψε μέχρι και την Πέμπτη γίνονται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί. Θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα. Οπότε, αν γυρνάτε βράδυ, λίγη υπομονή και πάντα με προσοχή στο δρόμο.

Μου χάλασε το σίδερο των ρούχων και έχω φάει τον κόσμο όλο να βρω ένα καλό σίδερο. Έψαξα παντού, αλλά τελικά βρήκα αυτό που ήθελα στο Genius App και το καλύτερο μπόρεσα να το πάρω σε 3 flexi δόσεις. Παιδιά, Σεπτέμβρης, καταλαβαίνετε, να βοηθήσουμε και λίγο το πορτοφόλι. Το περιμένω αύριο να μου έρθει στο σπίτι και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα χαιρόμουν τόσο πολύ με ένα ηλεκτρικό είδος. Κάπου εδώ καταλαβαίνω ότι έχω μπει σε άλλη φάση πλέον.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
1: This is the evening show. Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Γιατί όταν είσαι τόσο famous, μάλλον το επίθετο είναι πλέον περιττό, αφού η Miley Cyrus αποφάσισε ότι το Cyrus περισσεύει. Για τη νέα της μουσική αίρα, κράτησε μόνο το Miley και ανακοίνωσε ότι το καινούριο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου. Η ίδια λέει ότι το άλμπουμ είναι μια ιστορία αγάπης με όλες τις διαφορετικές πλευρές της, όπως μας έχει συνηθίσει βέβαια. Άρα από εδώ και πέρα είναι απλά Miley.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Ναι, για το Discotech λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
5: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για ακόμη μία ώρα. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Και αν θέλεις να μου κάνεις και εμένα λίγη παρέα, στείλε μου μήνυμα στο Viber 99 31 00 31. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά με Animal από Cat's Eye.

Τώρα που σιγά σιγά αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, ξέρουμε και ποιος ήταν ο πιο δημοφιλής προορισμός φέτος. Σύμφωνα με το Summer Travel Report 2026, παγκοσμίως πρώτη ήταν η Ισπανία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν με εκπλήσει καθόλου, γιατί τα stories μου ήταν γεμάτα από Βαρκελόνη, Μαγιόρκα και τόσα άλλα. Και η Ισπανία έχει πραγματικά άπειρους υπέροχους προορισμούς, ειδικά για καλοκαίρι. Ακολούθησαν Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα. Και αν φέτος είχατε την αίσθηση ότι κάπου ταξίδευαν όλοι, ειδικά στην Ισπανία, τότε μάλλον είχατε δει.

εντάξει, Τρίτη είναι, αλλά ας την κάνουμε λίγο καλύτερη, αφού στην Pizza Hut έχεις κάθε Τρίτη μία συν μία δώρα στις αγαπημένες σου πίτσες. Δηλαδή, παίρνεις τη μία που ήθελες και ξαφνικά έχεις και τη δεύτερη. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν την Τρίτη λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Βέβαια, μετά ξεκινάει το δύσκολο part, που είναι ποια πίτσα διαλέγεις. Αλλά αυτό θα το πεις

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radian Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.

Ακόμη ένα evening show έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε παρέα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εβελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.